Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM.

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Πολίτικα 898 στο FM. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Πολίτικα 898 στα FM. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: λόγες να σ' οδηγενείς.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: ευχαριστούμε.
1: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

φυσιά με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία που την

άστη και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Εντάξει, θα πάμε αυτό.

0: Μπράβο, μωρέ κοπέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στο FM.
1: Συγγνώμη, άσε μας κοπέλα, ήθελα την προσοχή σας για 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα να πω δύο πράγματα.

0: με αγάπη.
1: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα. Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαρδάκη, Μανώλη Σαρής, στην δημοσιογραφική μας υποστήριξη, Δημήτρη Σιφάκη στον ήχο και στα τεχνικά. Η Ζέτα Εκολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Μια ακόμα πηξίδα έρχεται στα ραδιόφωνά σας από τον Πολίτικα στους 89 και 8. Μας ακούτε και διαδικτυακά πολύ εύκολα, είτε από τον υπολογιστή, αν έχετε ηχιάκι, politika.gr. Κάντε και μία από τις επιλογές, μία από τις τέσσερις επιλογές των ραδιοφώνων της μεγάλης οικογένειας της PR Media, που είναι Πολίτικα 89 και 8. Πάνω πατάτε, κάνετε κλικ στο ακούστε ζωντανά. Επίσης μπορείτε να ακούσετε Sport FM 104,2, Σφαίρα 98 και 7. Και Ντέρτη 107,7. Σήμερα έχει και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στον Ντέρτη στις 3 η ώρα. Εξανθή επί Βουτσαλά με το φίλο μου τον Ανέστη το Μαντά. Που θα τον έχουμε και εμείς κάποια στιγμή από τις επόμενες μέρες, γιατί θέλω να κουβεντιάσουμε μια μέρα έτσι και για θέματα που δεν είναι απόλυτα πολιτικά και τη επικαιρότητα. Να μιλήσουμε για το λαϊκό τραγούδι, ας πούμε, για παράδειγμα. Θα το πούμε στον Ανέστη να το κάνουμε, γιατί όχι. Ο Ανέστης Μαντάς είναι ένας τραγουδιστής αξιοπρεπέστατος και εξαιρετικά ταλαντούχος. Κάνω τώρα μια παρένθεση που είναι ευρύτερα γνωστός σε εμάς που είμαστε σήμερα μεταξύ 40 και 60. Σε αυτούς που τον ακούσαμε όταν πραγματικά έκανε ωραία πορεία και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Σφαίρα 98 και 7, έτσι. Το βρίσκεται εύκολα, πολύ εύκολα. Στις 3. Το μεσημέρι, με την Ξανθή τη Βουτσαλά. Πάμε να δούμε τι παίζει ψηλά. Παίζουν πολλά θέματα. Παίζουν πολλά θέματα και πραγματικά φαίνεται ότι αυτό που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα τις επόμενες εβδομάδες, κρατήστε το αυτό που σας λέω, και φαίνεται ότι θα είναι το θέμα του καλοκαιριού, είναι η παρατεταμένη και συνεχιζόμενη, κλιμακούμενη θα έλεγα, τουρκική προκλητικότητα. Το λέω διότι βλέπω να ανεβαίνει το θερμόμετρο στα ελληνοτουρκικά και φαίνεται ότι θα πάμε σε ένα θερμό καλοκαίρι μετά από πάρα πολύ καιρό. Η Τουρκία ως γνωστόν, φίλες φίλοι, αντιμετωπίζει σοβαρά εσωτερικά πολιτικά ζητήματα και προβλήματα. Λίγο η απομόνωση, διότι έχει μπει σε απομόνωση το τελευταίο διάστημα. Λίγο η πλάτη που βλέπει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και εδώ μπορώ να σταθώ να εξηγήσω λίγο παραπάνω δύο πράγματα. Είναι ορατό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην περιοχή έχουν διαλέξει συμμάχους. Οι σύμμαχοι, οι σταθεροί, οι αξιόπιστοι είναι το Ισραήλ, αιώνιος και μοναδικός φίλος τον ΗΠΑ, και η Ελλάδα. Αυτό μην το ακούτε περίεργα, να το ακούτε πολύ θετικά. Η Ελλάδα σήμερα έχει στο πλευρό της τη μεγαλύτερη δύναμη της Ευρώπης, που είναι η Γαλλία, με υπογεγραμμένη συμφωνία, και έχει και δύο κουμανταδόρους, είτε σας αρέσει που το λέω έτσι, είτε δεν σας αρέσει, του πλανήτη. Τις Ηνωμένες Πολιτείες και το κράτος του Ισραήλ. Αυτό φέρνει μία μηχανία στην πολιτική Ερντογάν, δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα για τα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά της Τουρκίας, σε μία φλεγόμενη περιοχή, όπου ένας πόλεμος δεν έχει τελειώσει και ένας πόλεμος μένεται και μία πολύ μεγάλη πολιτική αστάθεια και στρατιωτική διπλωματική αστάθεια είναι στην πρώτη γραμμή. Είναι πάρα πολλές χώρες όπου εκεί, πέραν του Λιβάνου, τα πράγματα δεν είναι καλά και θα μου επιτρέψετε να πω, εγώ δεν βλέπω να γίνεται και καλά τους επόμενους μήνες. Άρα, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ λένε ότι είμαστε τώρα πολύ κοντά στη συμφωνία με το Ιράν, εκεί οι ισορροπίες είναι έθραυστες. Να ξέρετε επίσης, υπάρχει μια εκτίμηση ότι όταν το Ισραήλ θα τελειώσει με το Ιράν, την ιστορία, θα ανοίξει άλλους μαγλατάδες. Γιατί έχει εκκρεμότητες. Και οι Εβραίοι δεν θέλουν να έχουν εκκρεμότητες. Είναι στη φύση τους. Είναι
στο αίμα τους, είναι στο DNA. Θέλουν να κλείνουν τους λογαριασμούς τους. Και επειδή νιώθουν, ειδικά όταν νιώθουν ότι τους χρωστάνε κιόλας, εκεί είναι που οι λογαριασμοί κλείνουν. Και αυτή τη στιγμή ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου νιώθει ότι έχει φιλούμενα με την Τουρκία. Αυτό όλο δημιουργεί μια, να το πω έτσι, περίεργη κατάσταση και συνθήκη. Άρα, λίγο οι φάλτσες επιλογές του Ερντογάν, λίγο όλα αυτά που είπαμε λίγο νωρίτερα, είναι βέβαιο ότι η Τουρκία θα προσπαθήσει να μεταφέρει, όπως συνηθίζει να κάνει, την ένταση από το εσωτερικό στο εξωτερικό. Πράγμα που το έχουμε ζήσει, το ξέρουμε, το έχει κάνει πάρα πολλές φορές. Άρα, καμία έκπληξη, να το πω έτσι πολύ απλά. Καμία έκπληξη. Με βάση αυτά και με βάση κάποια πράγματα που, επειδή τα παρακολουθώ ελληνοτουρκικά πολλά χρόνια, από απόσταση, δεν είμαι ούτε σε πηγές πληροφόρησης, αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ, μια στοιχειώδη αντίληψη την έχω. Και μιλάω και με κάποιους ανθρώπους που μου δίνουν έτσι, αν θέλετε, το άρωμα, την οσμή, το στίγμα των καταστάσεων. Φαίνεται ότι οι μήνες που θα ακολουθήσουν, δηλαδή Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, θα έχουν το θερμόμετρο ψηλά. Ήδη ξεκινήσαν να κάνουν πάλι παραβιάσεις. Βέβαια, θα πω κάτι. Εάν αυτό το συζητούσαμε το 2016, 10 χρόνια πριν, οφείλω να σας πω ότι θα ανησυχούσα. Γιατί θα ανησυχούσα? Γιατί γνώριζα, και το έχω γράψει πια, δεν χρειάζεται να το κρύβουμε, γνώριζα το αξιόμαχο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που δεν είναι αυτό που είναι σήμερα. Δηλαδή τότε δεν είχαμε προχωρήσει στην αναβάθμιση των αεροσκαφών, δεν είχαμε Ραφάλ, δεν είχαμε Μπελαρά, δεν είχαμε τις συμφωνίες που έχουμε σήμερα, ούτε με το Ισραήλ ούτε με τη Γαλλία. Ήξερα ότι η οικονομική κατάσταση της Ελλάδος δεν επέτρεπε στην Ελλάδα να προχωράει σε εξοπλιστικά, δηλαδή για να πετάει ένα αεροπλάνο πολλές φορές ένα άλλο καθόταν κάτω για να παίρνουν ανταλλακτικά και πάει λέγοντας. Με βάση αυτό λοιπόν, σήμερα οι Τούρκοι είναι πίσω, δεν έχουν Ραφάλ, τα F-16 που έχουν δεν είναι Viper, και βεβαίως θέλω να πω ότι και από το βίντεο που είδαμε τις προηγούμενες μέρες που ήταν αστείο, υποτίθεται κάνουν μια απόβαση άσκηση στη Σμύρνη και κοντέψαν να κατασκοτωθούν μόνοι τους. Νομίζω ότι θα κάνουν μόνο τζαμπουκά και αστιάκια. Δεν τους παίρνει για τίποτα άλλο. Έτσι. Και παρά το γεγονός ότι σήμερα βλέπω και ένα πρωτοσέλιδο με αφορμή την άλωση της Κωνσταντινούπολεως που έπεσε στα χέρια των Τούρκων το 1453, λένε «Ξύνονται, λέει, οι Έλληνες». Είναι πρωτοσέλιδο με σαφείς αιχμές κατά της χώρας. Κυκλοφορεί σήμερα η φιλοκυβερνητική τουρκική εφημερίδα. Είναι το εμπριστικό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Τουρκία», ανήμερα της επετείου της άλωσης. Είναι ένα προκλητικό πρωτοσέλιδο. Το γεγονός αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η Τουρκία συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες και πιο φιλοκυβερνητικές εφημερίδες της Τουρκίας, είναι στο πλευρό του Ερντογάν, γεγονός που προσδίδει αυξημένο πολιτικό βάρος στα μηνύματα που εκπέμπει, και βέβαια ο αρχισυντάκτης, ο συνάδελφος εκεί, δεν προχώρησε μόνος του σε ένα τέτοιο πρωτοσέλιδο χωρίς να έχει τη σύμφωνη γνώμη επί της ουσίας του Ερντογάν. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας δεσπόζει η εικόνα του Μωάμεθ, του Πορθητή, ενώ το δημοσίευμα υιοθετεί εμπριστική ρητορική απέναντι στην Αθήνα, μεταξύ άλλων αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι Έλληνες ξύνονται. Υποστηρίζει ουσιαστικά ότι η ελληνική πλευρά αναζητά αφορμές για ένταση σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση γύρω από το υποδιαμόρφωση τουρκικό νομοσχέδιο για τη Γαλαζία Πατρίδα. Ακόμα η εφημερίδα αναφέρει ότι τα τουρκικά μαχητικά πραγματοποίησαν χαμηλές πτήσεις πάνω από το Καστελόριζο. Μάλιστα κάνει λόγο και για λογοπαίγνιο με τη λέξη που τους βολεύει, τονίζοντας με κίτρινα γράμματα Κασίνιολάρ, τη λέξη Κάς, παραπέμποντας την πόλη Κάς, που απέχει μόλις 2 χιλιόμετρα από το ελληνικό ακριτικό νησί. Την ίδια ώρα και άλλα τουρκικά μας ενημέρωση ανεβάζουν τους τόνους απέναντι στην Ελλάδα σε απόλυτη συνεννόηση με το περιβάλλον Ερντογάν.
Χαρακτηριστικό είναι το δημοσίευμα της εφημερίδας Τσουμχουριέτ, η οποία κάνει λόγο για εκ νέου θέρμανση των νερών στο Αιγαίο, κατηγορώντας την Αθήνα ότι συνεχίζει τη στρατικοποίηση των νησιών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Κάρπαθο, με την τουρκική εφημερίδα να παρουσιάζει τις ελληνικές αμυντικές κινήσεις ως παράγοντα που αυξάνει την ένταση στην περιοχή, επαναλαμβάνοντας τις πάγιες τουρκικές αιτιάσεις. Θέλω να πω ότι όταν ο αντίπαλος διαπιστώνει, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, ότι εσύ κάνεις πράγματα που τον ενοχλούν, εκθέτει την αντιπολίτευση στη χώρα, εδώ τη δική μας, την αντιπολίτευση, οι οποίοι προσπάθησαν με διάφορες κορώνες και το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα να πούν ότι γιατί βγάλαμε τους Πάτριοτ και στείλαμε Μοιράς 2000, Παύλα 5. Γιατί αυτό είναι πιο επιθετικό που κάνουμε και πιο ουσιαστικό. Είναι άλλο να έχεις μια συστοιχία ή δύο συστοιχίες και άλλο να έχεις δύο αεροπλάνα τα οποία φέρουν τον πύραυλο Σκάλπ, ο οποίος έχει ακτίνα μέχρι την Άγκυρα. Δηλαδή τον ρίχνεις πάνω από την Κάρπαθο και φτάνεις στην Άγκυρα πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ άνετα, με φιλιά και πολύ έτσι θερμούς χαιρετισμούς. Λοιπόν, θα πάμε στην πρώτη μας μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε να πούμε περισσότερα.

0: το τελευταίο διάστημα στο χώρο της πολιτικής, αλλά πριν ακούσουμε τον και πριν τον καλωσορίσουμε, θέλω να μου επιτρέψετε για λίγα δευτερόλεπτα να ακούσουμε αυτό.
1: Λίγα καλό Τραμπ. Τι στον κόρα και είναι αυτός ο νέος
2: πατριωτισμός.
1: Δεν μπορεί να μιλάει για νέο πατριωτισμό κανένας πολιτικός που έχει υποθηκεύσει τη χώρα για 99 χρόνια. Έχει ξέρεις εσύ κανέναν να πάει να περασπίζεται την υποθήκη του. Την υποθήκη.
2: Όχι, δεν ξέρω
1: όταν
2: έχει
1: υποθηκεύσει τον τόπο, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, όταν έχει γράψει το λαό στα παλαιότερα των υποδημάτων σου, ακόμα και με ένα αστικό υποψήφισμα μισοαγγλικά, μισοελληνικά, παίρνει το ναι, το όχι και το κάνει ναι. Άρα, εγώ δεν μιλάω για τη λέξη κολοτούμπα. Δεν θα παίξω εγώ τώρα με τις λέξεις. Αυτά είναι δουλειά του Αλέξης. Δεν νομίζω ότι άνθρωπος ο οποίος έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν πρόκειται να τον υπερασπιστεί κανένας άλλος σε ένα επίπεδο, δεν θα φύγει να πάει στο Τσίπρα. Τον έχει ξαναζήσει στο Τσίπρα και τον ξέρει. Να φύγει από πού. Υπάρχει κομμουνιστής που πιστεύει σε προσομοιωτές του Ελλάς.
0: Μοναδική Λιάνα Κανέλη. Αγαπητέ Δημήτρη, κύριε Ξενάκη, σας καλωσορίζω. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Σας χαιρετώ και εγώ και όλους τους ακροατές σας. Με δύσκολα να ξεκινάτε.
0: Πάντα. Τα ακούστε, τα δύσκολα είναι για δυνατούς λίτες. Και σας έχω κατατάξει σε αυτή την κατηγορία. Δηλαδή με την έννοια ότι έχουμε κάνει πολλά πράγματα στο παρελθόν μαζί που δεν ήταν εύκολα. Και γι' αυτό ξεκινάω με κάτι που, εντάξει, Λιάνε Κανέλη τώρα, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, για μια ακόμα φορά είναι to the point. Είναι μακριά από την ξύλινη κομματική γραμμή του ΚΚΕ, λέει τα δικά της και εγώ οφείλω να σας πω ότι είναι άξιον σχολιασμού.
3: Πράγματι βέβαια οι υπολογισμοί που γίνονται φαίνονται να ευνοούν το Κομμουνιστικό Κόμμα και μάλιστα υπάρχουν και κάποιες σχετικές αναφορές δεδομένου ότι η εμφάνιση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, γιατί αυτό είναι που ανακοινεί την πολιτική συζήτηση και ενδεχομένως αναδιαρθρώνει και το πολιτικό σύστημα. Θα μένει να το δούμε αυτό. Γιατί έχουμε μόνο δημοσκοπήσεις και αυτές πολύ ρηχές θα σας έλεγα. Αλλά εάν θεωρήσουμε ότι σε ένα βαθμό αυτά τα οποία προβλέπουν οι δημοσκοπήσεις ισχύουν, τότε απομένει πολύς χώρος στα αριστερά του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος δεν εκπροσωπείται και εκεί ενδεχομένως ευνοείται έτσι ένας κομματικός σχηματισμός όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με τις σταθερές σχέσεις του έτσι με αυτή την ιδεολογική προσέγγιση. Παρόλα αυτά δεν μπορώ να μην αξιολογήσω έτσι την τοποθέτηση αρκετών ανθρώπων της αριστεράς οι οποίοι όμως δεν βλέπουν τον εαυτό τους, δεν βλέπουν το χώρο τους να καλύπτεται έτσι από την πρωτοβουλία έτσι του κυρίου Τσίπρα και τη δημιουργία ενός νέου οχήματος, πολιτικού οχήματος, το οποίο έκανε κάτι έξυπνο ο κύριος Τσίπρας. Δεν μιλάει για κόμμα, μίλησε για συμπαράταξη. Και αυτός ο όρος δεν είναι τυχαίος, κύριε Σιλιγάρδο, διότι αυτό που διαφαίνεται είναι η προσπάθεια δημιουργίας ενός ευρύτερου κέντρο-αριστερού οχήματος το οποίο θα μπορέσει να συγκρουστεί και ενδεχομένως έτσι να εκτοπίσει την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε αυτό προσβλέπει περισσότερο νομίζω ο κύριος Τσίπρας και γι' αυτό και προσπαθεί να στρογγυλέψει κάποια πράγματα χωρίς όμως να αφήσει πίσω του έννοιες όπως είναι η ριζοσπαστική αριστερά έτσι, ή η οικολογία, οι οποίες έννοιες δεν έχουν και πάρα πολύ πρόσφορο, δεν βρίσκουν πολύ πρόσφορο έδαφος στο σύγχρονο κόσμο, στη σύγχρονη Ευρώπη.
0: Έτσι, να δούμε λίγο, θέλω, σχόλιο. Ωραία, πολύ ωραία, το ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή, πάντα τα λέτε έτσι με το δικό σας τον τρόπο και νομίζω ότι είναι απόλυτα κατανοητός. Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω το εξής. Στην Ελλάδα, για να δώσουμε την εικόνα του ρεαλισμού, έχουμε ένα ποσοστό, δεν θα προσδιορίσω ποσοστά, έχουμε ένα ποσοστό που είναι πεπισμένο ότι η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας για τους δικούς τους λόγους είναι μονόδρομη.

0: Κρατήστε το αυτό. Έχουμε ένα δεύτερο ποσοστό που για τους δικούς τους λόγους θα πάνε σε παραδοσιακές επιλογές. Τι εννοώ παραδοσιακές επιλογές? Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κομμουνιστής, ψηφίζει Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, δεν θα συζητήσει ό,τι και να λέμε εμείς, ό,τι και να λένε οι πολιτικοί αρχηγοί, οτιδήποτε άλλο εκτός από μια επιλογή κουκουέ στην κάλπη. Το ίδιο ισχύει και για το Πασόκ. Ακριβώς το ίδιο. Έρχομαι όμως να βάλω εδώ στο κάδρο τώρα δύο παράγοντες στην εξίσωση επί της ουσίας. Ο πρώτος παράγοντας λέει ότι έχουμε μια δεξαμενή αναποφάσιστον. Η οποία δεξαμενή αναποφάσιστον έχει κάποια χαρακτηριστικά. Είναι αυτοί που θέλουν να τιμωρήσουν τον Μητσοτάκη. Είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν, να το πω έτσι πολύ απλά, ελπίδα από τον Μητσοτάκη για τους δικούς τους λόγους. Και είναι και εκείνοι που θέλουν να αναζητήσουν τιμωρό ή εναλλακτική λύση. Αυτοί, τους οποίους δηλαδή διεκδικούν ο Τσίπρας, εκτός από τα άλλα κόμματα, το νέο κόμμα της Καριστιανού και βεβαίως τα πολυφάδια του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι το Μέρα 25, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η Νέα Αριστερά. Εντάξει, αυτά πάνε όλοι, εν πάση περιπτώσει, της Νέας Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε όλοι πίσω από τον Τσίπρα ή θα κάνουν κάτι άλλο. Γιατί θέλουν να βολεπτούν στην καρέκλα και την επιδότηση την κομματική. Και βεβαίως τα κόμματα που έχουν μια κεντροδεξιά αναφορά, δηλαδή η Αφροδίτη Λατινοπούλου, ο Βελόπουλος και ίσως ενδεχομένως το κόμμα Σαμαρά. Πώς θα κερδίσει Τσίπρας και Καριστιανού από τη δεξαμενή των αναποφάσιστων και μετακινούμενων? Με ποιο αφήγημα? Διότι αυτό που είδαμε προχθές στο Θησίο, προσωπικά όπως το έχω γράψει κιόλας, δεν προκαλεί ερεθισμό, να το πω έτσι, και ενδιαφέρον. Δεν με ερέθησε δηλαδή εμένα, ούτε μου προκάλεσε κανένα ενδιαφέρον.
1: Ναι. Ίσως δεν είσαστε στη δεξαμενή εκείνων στους οποίους στοχεύει ο κ. Τσίπρας. Στη δεξαμενή όμως που στοχεύει ο κ. Τσίπρας, ανακοινήθηκαν τα νερά. Δεν ξέρουμε ποιες πόσοι θα μετακινηθούν. Πάντως φαίνεται, και αυτό το επιβεβαιώνουν νομίζω και πάρα πολλά δημοσιεύματα, ότι ο κύριος Τσίπρας και ο σχηματισμός, η Ελλάς, μας περιπτώσει το καινούργιο αυτό όχημα, δεν θα πάει τόσο άσχημα έτσι, όσο ενδεχομένως συζητούσαμε πριν από μερικούς μήνες. Και αυτό γιατί ο χώρος παραμένει κατακερματισμένος, ο χώρος της κεντροαριστεράς και στη συνέχεια θα έρθει στο χώρο της κεντροδεξιάς που αναφέρεται για την κυρία Καριστιανού. Ο χώρος της κεντροαριστεράς είχε ένα βασικό πρόβλημα κατακερματισμού όλο αυτόν τον καιρό, έτσι, σίγουρα από το 2019 και μετά και πολύ περισσότερο από το 2023, και κυρίως έλλειμμα μιας ηγετικής φυσιογνωμίας η οποία θα μπορούσε να ενώσει αυτό το χώρο. Από όσο φαίνεται, ο κύριος Τσίπρας διαθέτει ακόμα ένα μέρος της λάμψης που είχε παρουσιάσει αρχικώς, έτσι, το 2015, και για τον οποίο τον εμπιστεύτηκε αυτός ο χώρος, έτσι, της κέντρο αριστεράς. Αυτό φαίνεται να λειτουργεί στο θυμικό του κόσμου, σε αυτόν τον χώρο, έτσι, και αυτό φαίνεται να εκνευρίζει έναν άλλο χώρο, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει και φανατικούς οπαδούς, έχει και φανατικούς εχθρούς και πολέμιους από την άλλη πλευρά. Αλλά δεν στοχεύει σε εκείνους, νομίζω. Νομίζω ότι στοχεύει ξεκάθαρα στον χώρο της κέντρο αριστεράς, όπου, κοιτάξτε να δει κύριε Συνδυγάδο, κανείς δεν περιμένει ότι θα έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση την πρώτη Κυριακή. Όλοι συζητάμε για το σενάριο της δεύτερης Κυριακής. Μια δεύτερης Κυριακής, όπου όσες φορές και αν έχουμε κάνει εκλογές και τις παρακολουθούμε και εδώ και στο εξωτερικό, αυτό που συμβαίνει είναι να πολλώνεται το κλίμα και να απορροφώνται οι μικρότεροι σχηματισμοί στο μεγάλο όχημα, εκείνο το οποίο ενδεχομένως μπορεί να αμφισβητήσει, έτσι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, την Νέα Δημοκρατία. Εδώ, λοιπόν, στοχεύει ο κύριος Τσίπρας με αυτά τα χαρακτηριστικά και δεδομένου ότι το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε όλο αυτό το διάστημα όπου κατέρεε το ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα ο χώρος αυτός βρισκόταν σε μια διαδικασία αναμονής, να απορροφήσει ανθρώπους οι οποίοι δεν εκφράστηκαν στην κάλπη την προηγούμενη φορά και να έρθουν προς το ΠΑΣΟΚ θετικά και να έρθουν προς το ΠΑΣΟΚ. Δεν φάνηκε να τα καταφέρει αυτό και από όσο φαίνεται η εμφάνιση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα θα τον συμπιέσει ακόμη περισσότερο, τόσο που θεωρείται βέβαιο ότι θα πάει σε κάποιο μονοψήφιο νούμερο με βάση τα σημερινά δεδομένα έτσι, και τις τάσεις, γιατί οι δημοσκοπήσεις που έχουμε δει μέχρι στιγμής είναι πολύ ρηχές, το επαναλαμβάνω αυτό. Τα σενάρια...
0: Εσείς πού τον βλέπετε τον Τσίπρα να κλειδώνει, διότι το 23 μετά τη συντριβή με 21 μονάδες από το Μητσοτάκη πήγε στο 19. Τώρα δεν μπορεί να πάει πάνω από το 19, δεν βγαίνει το νούμερο. Όταν η μισή από αυτούς που τον ψήφισαν το 19, συγγνώμη, στο 19% το 23 δεν θα τον ψηφίσουν. Άρα έχει μια αφετηρία από το 9-10, κάπου εκεί ας πούμε. Πού θα φτάσει όμως?
1: Από εκεί ξεκινάει. Απομένει να δούμε πότε θα γίνουν οι εκλογές, γιατί θα εξαρτηθούν πολλά από αυτό, το πώς θα έχει οργανωθεί αυτός ο χώρος και βεβαίως εάν θα μας προκύψει και άλλος καινούριος σχηματισμός, εάν τελικώς...
0: Στην αριστερά, οποία, στην αριστερά να προκύψει κι άλλος.
1: Στην αριστερά δεν νομίζω ότι χωράει
0: στη δεξιά,
1: άλλος.
0: Στη δεξιά.
1: Στα δεξιά. Και αυτό γιατί. Γιατί εάν τελικώς ο κύριος Σαμαράς κάνει κι αυτός κάποιο καινούριο όχημα εκλογικό, είναι βέβαιο ότι θα αναδιαταχθεί εντελώς το πολιτικό σκηνικό, καθώς και η Νέα Δημοκρατία θα συμπιεστεί από τα δεξιά της. Που κάτι που ήδη συμβαίνει νομίζω και σε ένα βαθμό πολύ μικρότερο βεβαίως έτσι από ότι στην περίπτωση που εμφανιστεί ο κύριος Σαμαράς με την κυρία Καρυστιανού, η οποία φαίνεται να απορροφά μικρότερους κομματικούς σχηματισμούς στο χώρο της κέντρο-δεξιάς, μάλλον θα έλεγα της δεξιάς και της πιο δεξιάς, έτσι, της νατιβιστικής σχεδόν δεξιάς, όπως εμφανίζεται, με κόμματα όπως είναι η Νίκη ή ακόμα και να επαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, κόμματα όπως είναι ο κ. Βελόπουλου, ή να συμπιέσει πάρα πολύ σε βαθμό που να μην τα καταφέρουν όπως είναι η κυρία Λατινοπούλου. Αλλά και άλλα κόμματα τα οποία δεν θα τα χαρακτηρίζαμε με κανέναν τρόπο δεξιά, όπως είναι της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία στηρίζεται σε ένα αφήγημα το οποίο καλύπτει ή επικαλύπτει τουλάχιστον σίγουρα η προσπάθεια της κυρίας Καρυστιανού. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε εάν τελικώς ο κύριος Σαμαράς δημιουργήσει αυτό το χώρο και αναδιαρθρώσει το κομμάτι της δεξιάς, να δούμε τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στη Νέα Δημοκρατία και τι εκροές ενδεχομένως δημιουργήσει προς το κέντρο, το οποίο επίσης βρίσκεται σε μια αναδιάταξη με την εμφάνιση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Και το λέω αυτό κυρίως βλέποντας τη δεύτερη Κυριακή και όχι τα ποσοστά που ενδεχομένως θα καταλάβουν τα κόμματα σε μια πρώτη εκλογική αναμέτρηση, η οποία όμως θα είναι ατελέσφορη στη σχέση με την κυβερνησιμότητα της χώρας. Σε αυτή την φάση, στη δεύτερη φάση δηλαδή, που θα είναι και η περισσότερο κρίσιμη φάση, θεωρώ, και για να μην αποφύγω να απαντήσω το ερώτημά σας, θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας μάλλον θα τα καταφέρει να είναι δεύτερος, σε ένα ποσοστό το οποίο δεν νομίζω ότι με βάση της, αυτή τη στιγμή της ασφαλής προβλέψης μπορεί να ξεπεράσει το 16-17%. Σε αυτή την πρώτη
0: ταβάνει λοιπόν το 16. Ταβάνει το 16 για τον Τσίπρα.
1: Σε σχέση με το χρόνο βεβαίως έτσι των εκλογών. Γιατί από τώρα μέχρι το πότε θα γίνουν οι εκλογές και όταν θα γίνει τον Οκτώβριο, όταν θα γίνει τον Μάρτιο, έχει πολύ μεγάλη διαφορά κύριε Σιδηγάργο. Και βεβαίως δεν μπορούμε να αφήσουμε απ' έξω και άλλους παράγοντες όπως είναι η διεθνής συγκυρία. Εάν δηλαδή έχουμε μια κλιμάκωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή ή αν έχουμε μια αποσυμφόρηση τόσο της κατάστασης στη Μέση Ανατολή όσο και με τα ελληνοτουρκικά, τα οποία μπαίνουν σε μια θα σας έλεγα καυτή φάση, γιατί αυτά τα οποία επιχειρούνται στην άλλη πλευρά του Αιγαίου είναι πάρα πολύ ανησυχητικά και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για πολύ σοβαρά προβλήματα στο άμεσο μέλλον. Οπότε και αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη στο χρόνο τον οποίο θα γίνουν οι εκλογές. Δεν υπάρχει πάντως αμφιβολία ότι αποκτά περισσότερο ενδιαφέρον έτσι, το πολιτικό σκηνικό έτσι, και το, οι εξελίξεις σε σχέση με τους πολιτικούς σχηματισμούς και σε σχέση με τα πρόσωπα. Διότι αυτά τα ποσοστά είναι τα ποσοστά έτσι, που θα έπαιρνε ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Καλυφιανού και όλοι οι υπόλοιποι, αλλά δεν ξέρουμε ποια πρόσωπα θα κυνηγήσουν να φέρουν τους ψήφους, έτσι, δηλαδή θα χρειαστούμε να δούμε και τα πρόσωπα.
0: Μάλιστα.
1: Εάν τελικώς ο κύριος Τσίπρας εμφανίσει τα ίδια πρόσωπα που άφησε όταν άφησε το ΣΥΡΙΖΑ, υποθέτω ότι η δυναμική μπορεί να είναι πιο μειωμένη. Εάν εμφανιστούν νεότερα πρόσωπα και βεβαίως μας πείσει ο κύριος Τσίπρας ότι τα εννοεί αυτά που λέει ή η κυρία Καλυφιανού ότι όντως έχει ένα πρόγραμμα για τη χώρα που ξεπερνά το ζήτημα της δικαιοσύνης και της απονομής δικαιοσύνης, τότε να το ξανασυζητήσουμε και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουμε ξανά. Αλλά προς το παρόν έχουμε μόνο τα κεντρικά πρόσωπα, τους ηγέτες. Όση σημασία έχει αυτό, βεβαίως έτσι στο ελληνικό.
0: Χωρίς τους κορμούς εννοείται από κάτω, σίγουρα. Και που και αυτό θα παίξει τώρα.
1: Χωρίς τους κορμούς. Και αυτό βεβαίως είναι το μεγάλο αβαντάζ της Νέας Δημοκρατίας έτσι, και του ΠΑΣΟΚ, που είναι πιο σχηματισμένοι κομματικοί μηχανισμοί και ενδεχομένως σε τέτοιες καταστάσεις επιδείξουν αντανακλαστικά καλύτερα από τους μη οργανωμένους, να πω έτσι, πολιτικούς οργανισμούς που τώρα σχηματίζονται. Άρα θα έχει πολύ ενδιαφέρον από εδώ και μετά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε και πάλι.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Ξενάκης, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είναι τα πολιτικά μαγειρέματα. Πραγματικά πολλά και έχουμε να δούμε τι θα βγάλει στο τέλος η τσουκάλα.

Λοιπόν, θα γυρίσω τη σελίδα στα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής, διότι τέτοιες μέρες, πριν από δύο χρόνια, έφυγε από τη ζωή ο άλλοτε διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Γιώργος Προβόπουλος, που ως και το θάνατό του επέμενε πως εκείνο το κομβικό και ιστορικό, ως αποδείχθηκε καλοκαίρι του 2009, είχε ενημερώσει επίσημα, αλλά και ανεπίσημα, την κυβέρνηση Καραμανλή, ότι το έλλειμμα είχε φτάσει κοντά στο 9%. Είναι καλό να σκαλίζουμε την ιστορία και να προσπαθούμε να εξηγήσουμε στον κόσμο πως κάποια πράγματα στα οποία δεν δίνει σημασία παίζουν καθοριστικό ρόλο για τη ζωή τους στη συνέχεια. Όπως μια συζήτηση που είχα χθες με αφορμή την κουβέντα που έκανε ο Χρήστος ο Κόνστας προχθές εδώ στην εκπομπή, ότι το 2033 το ελληνικό κράτος θα κληθεί να διαλέξει αν θα πρέπει να πληρώνει χρέος ή συντάξεις. Πράγματα που σήμερα δεν τα συζητάει κανένας. Πράγματα που σήμερα δείχνουν να μην αφορούν κανένα. Το ίδιο ακριβώς συνέβαινε και το 2009. Αν παίρναμε δηλαδή μια μηχανή του χρόνου τώρα, Δημήτρη, και γυρίζαμε στο 2009 και ψάχναμε στα ψηλά των εφημερίδων της εποχής, θα βλέπαμε κάπου ότι ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, ο Γιώργος Προβόπουλος, ενημέρωνε την κυβέρνηση Καραμανλή ότι υπάρχει σοβαρό θέμα με το έλλειμμα, γιατί αυτό έφτασε, φτάνει, πλησιάζει, είναι οριακά πάνω από το 9%. Ποιος έδινε σημασία τότε σε αυτό το πράγμα? Κανένας. Αυτό που ενδιαφέρε τότε τον κόσμο ήταν πώς θα πέσει ο Καραμανλής και πώς θα έρθει ο Γιώργος Παπανδρέου, που έλεγε λεφτά υπάρχουν. Αυτά συμβαίνουν το καλοκαίρι του 2009. Αμέσως μετά τα μπάνια του λαού, ο Γιώργος Σουφλιάς πείθει τον Καραμανλή να πάει τελικά άμεσα σε πρόωρες εκλογές, διότι σύμφωνα με τις μαρτυρίες τρίτων το πράγμα δεν θα γίνει καλύτερο. Μάλιστα είπε τότε χαρακτηριστικά στον Κώστα Καραμανλή ότι δεν σώνεται το πράγμα, πρόεδρε, πάμε να φύγουμε. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Τι γνώριζε ή μάλλον τι του είχε εκμυστηριευθεί ο Μακαρίτης Προβόπουλος για το έλλειμμα? Πράγματα που ξαναλέω, ακόμα και όταν γράφονταν από κάποιους δημοσιογράφους εκείνη την περίοδο, δεν έδινε κανένας καμία σημασία. Σαν πως καταλάβαινε ο κόσμος τι θα πει έλλειμμα και γιατί το έλλειμμα είναι κακό να είναι στο 9% και είναι καλό να είναι, ξέρω εγώ, στο 3%, είναι πολύ κακό να είναι στο 8% ή στο 10%. Ψηλά γράμματα. Η Νέα Δημοκρατία όντως έχασε την εξουσία μετά από 5 χρόνια και στην Πρωθυπουργία επέστρεψε στη θέση του Κώστα Καραμανλή ο ΓΑΠ και το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία. Ένα μήνα όμως μετά, τον Οκτώβριο του 2000, πια του 9 δηλαδή τον Οκτώβριο, το έλλειμμα, όπως υπόθηκε στο ΕΚΟΦΗΝ, ήταν πλέον στο 12,5% από το 6% που το υπολόγιζε αυτό το αστέρι ο Αλογοσκούφης και οι συνεργάτες του, δηλαδή η κυβέρνηση Καραμανλή, και το 9% που έδινε ο Προβόπουλος χτυπώντας καμπανάκι και στέλνοντας SOS. Λίγους μήνες αργότερα και αφού κόψαμε την κορδέλα του 2010, ήδη η Ελλάδα έβραζε με έλλειμμα 15,4%, διότι θα θυμίσω ότι ο ακατοντόμαστος Γιώργος Ανδρέα Παπανδρέου άνοιξε τα ταμεία αγνοώντας τα δεδομένα και τα στοιχεία και μοίρασε χρήμα. Όταν έπρεπε όχι απλά να κλείσουμε τα ταμεία, έπρεπε να σφραγίσουμε τα ταμεία και να δούμε πώς θα αρχίσουμε να μαζεύουμε πράγματα σε συνεννόηση με τους Ευρωπαίους, όπου όπως αποκαλύπτει ο Μιχάλης Ιγνατίου στο βιβλίο του, του είχαν δώσει χρόνο, ευκαιρίες και προτάσεις. Εκείνος έκανε τα δικά του. Λέγεται μάλιστα τότε ότι υπήρχε σκοπιμότητα πίσω από αυτό, γιατί όπως έχει γραφτεί, η οικογένεια Παπανδρέου πλούτησε
παίζοντας και τζογάροντας τα ελληνικά CDS. Γνωστές τις ιστορίες. Όμως ούτε και τότε ο ελληνικός λαός. Και εγώ ήταν το σπίτι του. Είχαν πάρει φωτιά τα θεμέλια. Κλονιζόταν η στατική του επάρκεια, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά. Αλλά ο κόσμος συνέχιζε, λες και δεν συνέβαινε τίποτα. Περίμενε να πάρει τα λεφτά υπάρχουν, που έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου. Και μετά, τι έγινε? Μετά, ο συνήθως, έρχεται ο κλαθμός και ο δειρμός με τον Παπανδρέο στο Καστελόριζο, τη χρεοκοπία, τα μνημόνια και οτιδήποτε θλιβερό ακολούθησε, φέρνοντας η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου τον άνθρωπο που υποθήκευσε για 99 χρόνια την Ελλάδα, τον Αλέξη Τσίπρα. Διότι μία από τις πιο προβληματικές, δυσάρεστες και βεβαίως καταστροφικές συνέπειες όλων αυτών που έγιναν από την περίοδο Καραμαλή, Παπανδρέου και Σαμαρά ήταν ότι δρομολόγησαν τον Τσίπρα. Δηλαδή άνοιγαν αυτοί, άνοιγαν τον λάκκο, τον έσκαβαν, αλλά ταυτόχρονα βάλανε και φέρανε, μάλλον, για να μπει από τον Τσίπρα η ταφόπλακα και να κλείσει, να σφραγιστεί ο τάφος. Ο ιστορικός του μέλλοντος σίγουρα θα μπορέσει να δώσει περισσότερες πληροφορίες και φως στην υπόθεση. Έλεγε αλήθεια ο Προβόπουλος ότι τους τα είχα πει? Νομίζω ναι. Διότι και τα τρία μνημόνια έχουν υπεύθυνο τον μόνο που κανείς δεν αγγίζει. Πώς το είπε ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ? Ήταν λάθος μου τότε που δεν έθεσα την κυβέρνηση Καραμανλή ενώπιον των ευθυνών της, επειδή αφελώς την πίστεψα. Γιατί αναφέρω αυτό σήμερα? Όχι απλά γιατί είναι οι μέρες μνήμης για τον Γιώργο τον Προβόπουλο που έφυγε τέτοιες μέρες πριν από 2 χρόνια, αλλά γιατί πολύ απλά σήμερα βλέπω να συμβαίνουν διάφορα άλλα πράγματα, όπου και πάλι ο κόσμος σφυρίζει αδιάφορα. Δεν τον ενδιαφέρει. Ασχολείται με άλλα ζητήματα. Δεν ασχολείται με τα μεγάλα. Και όταν μπροστά του ενδεχομένως θα τα βρει τα επόμενα χρόνια ξανά, τότε θα αρχίσει πάλι ο κλαθμός και ο δειρμός. Μόνο που η ιστορία πρέπει να μας διδάσκει. Η ιστορία πρέπει να μελετάται, να δίνει αναλύσεις, προεκτάσεις σε αυτά που συμβαίνουν σήμερα και θα έχουν επιπτώσεις αύριο. Γεια σας. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Έτοιμος για μπάλα.
4: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μορομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιότα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
6: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Μπήκαμε στις ημέρες των πανελληνίων εξετάσεων. Θα ήθελα να ευχηθώ στα παιδιά καλές εξετάσεις και τα επιθυμητά αποτελέσματα να έχουν. Και όσες και όσοι δεν έχουν τα αποτελέσματα που θα ήθελαν, να ξαναδοκιμάσουν ή να δοκιμάσουν κάτι άλλο. Οι Πανελλήνιες δεν είναι το παν. Δεν καθορίζουν το μέλλον τους.

0: Ο καιρός και σήμερα είναι καλός, είναι ανοιξιάτικος και έτσι θα είναι όλες τις επόμενες μέρες. Οπότε όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες δεν θα υπάρξει πρόβλημα στην μετακίνηση των υποψηφίων. Όμως εχθές ο φίλος ο μετρολόγος, ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης, μας έδωσε μια πρόβλεψη για τις επόμενες ημέρες. Μην ξεχνάμε ότι αυτές οι μέρες είναι και εορταστικές και κάποιοι από μας θα εκδράμουν, οπότε οι καιρικές συνθήκες σίγουρα ενδιαφέρουν. Να ακούσουμε λοιπόν τι μας είπε εχθές, ένα απόσπασμα από τα όσα μας είπε εχθές ο φίλος μετρολόγος Μιχάλης Καρακατσάνης.
1: Πολλές ώρες ηλιοφάνειας, οι άνεμοι από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις δεν θα ξεπετάνε σε ένταση τα 5 ποφών, που σημαίνει ότι όσοι αποφασίσουν να επισκεφτούν παραλίες, μάλλον που θα το ευχαριστούν με δεδομένο ότι ο κυματισμός δεν θα είναι πολύ μεγάλος. Θερμοκρασιακά τώρα θα βρισκόμαστε κοντά στους 25 βαθμούς ως μέγιστη τιμή, τα νοτιότερα πάντα τμήματα της Κρήτης και όσον αφορά το νομό μας, δηλαδή η περιοχή της Μεσαράς και νοτιότερα, θα δουν τον υδράργυρο ως μέγιστη τιμή κοντά στους 27 με 28 βαθμούς. Αυτή θα είναι η εικόνα του καιρού μέχρι και την Τρίτη. Και πάλι θα πάμε συνοδεία βόρειων, βόρειο-δυτικών ανέμων που θα φρεσκάρουν αρκετά, θα έλεγα, την ατμόσφαιρα, δηλαδή θα τη συγκρατούν σε κανονικές και ίσως λίγο ελάχιστα κάτω από την εποχή θερμοκρασίες. Και ευτυχώς που υπάρχει αυτό το βόρειο ρεύμα που ενισχύεται κατά περιόδους μέσα στο Αιγαίο και επηρεάζει ολόκληρη τη χώρα μας, γιατί έτσι ουσιαστικά συγκρατεί και αυτό το έντονο κύμα καύσωνας που ταλαιπωρεί από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας και δυστυχώς θα το ταλαιπωρήσει και για τουλάχιστον 4 με 5 μέρες ακόμα τη δυτική, την κεντρική και βόρεια κομμάτι της βόρειας Ευρώπης.
0: Και έχει προκαλέσει. Θα απολαύσουμε λοιπόν τις παραλίες όσοι πάμε σε αυτές, είπε ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης, τον εμπιστευόμαστε και προχωράμε. Προχωράμε, ουσιαστικά εμείς ξεκινάμε και σήμερα την πρώτη κατά σειρά ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση καθώς στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας.

0: Σε αυτή την προσπάθεια ενημέρωσης έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Ιάκωβο Ουρανό, τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου, για να δούμε την κίνηση μέχρι τώρα στο αεροδρόμιο. Πρόσφατα, ενδεχομένως να γνωρίζετε ότι έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα της κίνησης του πρώτου τετραμήνου για όλα τα αεροδρόμια της χώρας. Να δούμε λοιπόν πώς κινείται το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Έχουμε επίσης προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Βαγγέλη Καρκανάκη, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, για να δούμε το θέμα με το πρώτο επαναλαμβάνω, Παγκρίτιο Expo Forum που θα γίνει στις Βρυξέλλες. Τι ακριβώς είναι αυτό το Expo Forum που είναι και Παγκρίτιο στην πρωτεύουσα της Ενωμένης Ευρώπης, θα τα πούμε σχετικά με τον κύριο Καρκανάκη. Επίσης, σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Ιωάννη Λίλη, τον επίκουρο καθηγητή θεολογίας στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Θέμα μας, ο συμβολισμός της Πεντηκοστής, και θρησκευτικός και ιστορικός και κοινωνικός. Ποιος είναι ο συμβολισμός της Πεντηκοστής που Κυριακή Δευτέρα θα είναι στη ζωή μας? Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στον αριθμό 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μέσω Viber ή WhatsApp. Ο καιρός όμως που μας περιέγραψε προηγουμένως ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης φέρνει και κουνούπια. Και τα κουνούπια φέρουν και διαμαρτυρίες. Γι' αυτό επικοινωνήσαμε με τον τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, και μας είπε πώς η περιφέρεια θα αντιμετωπίσει αυτά τα σμήνη των κουνουπιών, που ορισμένα είδη από αυτά είναι και επικίνδυνα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα μας είπε.
1: Ακούσα εγώ ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα δημόσιας υγείας ήταν ο δάγκιος πυρετός και τα κουνούπια εκεί πέρα από τον από το ποτάμι και τα με το κολύμπι.
0: Ναι.
1: Έχουμε εξαιτίας της κλιματικής κρίσης πώς έχουν επηρεαστεί το θέμα με τα κουνούπια.
0: Ναι.
1: Έχει καταρχήν αλλάξει ο βιολογικός τους κύκλος. Σίγουρα δεν επηρεάζονται από το χειμώνα γιατί δεν έχουμε χειμώνα, άρα δηλαδή αναπαράγονται κανονικά. Μεταναστεύουν με μεγαλύτερη ευκαιρία εξαιτίας και της παγκοσμιοποίησης και της μετακίνησης του πληθυσμού, είτε αυτό λέγεται μέσω εμπορευμάτων, επιβατών, κρουαζιεροπλοίων, αεροπλάνων κτλ. Και επίσης έχουμε και ένα επιπλέον εμείς δυστυχώς στην Κρήτη, και για να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση, το λέω και με ανθρωπιστική σκοπιά αλλά και με σκοπιά δημόσιας υγείας, και με τον μεταναστευτικό, που δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι που θαλασσοπνίγονται θέλουν ένα καλύτερο αύριο, αλλά έρχονται από περιοχές που ενδυμούν νοσήματα που μεταδίδονται με τα κουνούπια και αραιά και που μας φέρνουν τέτοιου είδους κρούσματα, και εμείς αθόρυβα, βλέπετε ότι επειδή είναι και θέματα προστασίας δεδομένων, προσωπικών δεδομένων κτλ., χειριζόμαστε τέτοιες υποθέσεις και δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε διαχειριστεί τέτοια περιστατικά και στην Κρήτη. Άρα λοιπόν, σίγουρα στο κομμάτι των διαβιβαστών, δηλαδή των κουνουπιών και των νοσημάτων που μεταφέρουν, η κλιματική κρίση έχει επιφέρει πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό και θα πάω και στα παράπονα των πολιτών.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό εμείς, έχοντας διαγνώσει το πρόβλημα πολύ καιρό, στήσαμε μια νέα προγραμματική που μιλάει για 12μηνη καταπολέμηση. Θα το διερευνήσω, δεν έχω δει ακόμα. Πρέπει να είμαστε λογικά η πρώτη περιφέρεια που το εφαρμόζει επίσημα. Υπήρχε κατευθυντήρια διηγεία του Υπουργείου Υγείας.
0: Ναι,
1: κύριε Αγγελάκη, έγινε γιατί κάναμε μια μελέτη και βρήκαμε το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Έχουν αναπτυχθεί πληθυσμοί που δεν θα έπρεπε να τους βλέπουν κανονικά και κουνούπια δύσκολα, όπως το ασιατικό κουνούπι τίγρης και το κουνούπι το ανοφελές που μεταφέρει το πλασμόδιο της ελονοσίας. Άρα καταλαβαίνετε ότι όταν έχεις το χειμώνα ήδη πληθυσμούς, αυτοί μετά διωγγώνονται το καλοκαίρι και δεν μπορείς να συμμαζέψεις έτσι την κατάσταση.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ τώρα λοιπόν ζητάω την κατανόηση και έχω ένα πολύ ευχάριστο νέο να σας πω, την κατανόηση των πολιτών. Εμείς είχαμε ετοιμάσει τη νέα αυτή σύμβαση, τους όρους της, από τον Σεπτέμβρη του 25. Δυστυχώς όμως η χρηματοδότηση από το κράτος ήρθε Μάρτη του 26.
0: Πάρα τα άλλη καλά που είχαμε.
1: Άλλη καλά που ήρθε. Εμείς όμως είχαμε ανεβάσει τον διαγωνισμό. Είχε πάρει ο Περιφερειάρχης μας τη διαβεβαίωση από το Υπουργείο ότι θα γίνει χρηματοδότηση. Οπότε τρέξαμε τον διαγωνισμό. Τον ολοκληρώσαμε, τον περάσαμε 28 του Απρίλη από Περιφερειακή Επιτροπή. Και να ευχαριστήσω και σε αυτή την περίπτωση και την Επίτροπο που είδε άμεσα τους όρους και γενικά την νομιμότητα της σύμβασης, την έκρινε σωστή και τις προηγούμενες ημέρες υπέγραψε ο ανάδοχος. Άρα ξεκινάμε δυναμικά, θα πάμε στις γνωστές εστίες όπως είναι ο Γιώφυρος που αναφέρατε, όπως είναι όλες οι εκβολές των ποταμών που εκεί
0: Γιώφυρος,
1: έχουμε.
0: Γιώφυρος Καρτερός και τον Καρτερό
1: ακριβώς,
0: έχουμε.
1: Καρτερό. Ναι, βέβαια. Όμως ζητάμε τώρα αυτή την κατανόηση των πολιτών. Στο Γιώφυρο ειδικά να επισημάνω ότι δεν είναι πάντα αυτό που βλέπουν οι πολίτες κουνούπια, είναι χειρονόμοι. Εμφανίζονται σε πολύ μεγάλα σμήνη, θα το έλεγα έτσι σε εισαγωγικά, που τρομάζει τους πολίτες, αλλά αυτά τα πλάσματα δεν δαγκώνουν, δεν έχουν προβοσκίδα, άρα δεν έχουν καμία επίπτωση στη δημόσια υγεία.
0: Μάλιστα.
1: Όταν μας δαγκώνει κάτι, τότε είναι κουνούπια. Μην κρίνουμε γιατί προσωμιάζουν. Μάλιστα έχει εκδοθεί και δελτίο τύπου που δείχνει την εικόνα των χειρονόμων με το κουνούπι και είναι πολύ δύσκολο να τη διακρίνει.
0: Το θυμάμαι αυτό το δελτίο τύπου.
1: Είχαμε νομίζω ξαναμιλήσει.
0: Ναι. Για πείτε μας, δηλαδή πότε,
1: αλλά,
0: ναι, πότε να μην ανησυχούν.
1: Έχουν ξεκινήσει τα συνεργεία.
0: Καθημερινά
1: σε όλη την Κρήτη, γιατί εμείς πάλι πρωτοποριακά τα τελευταία χρόνια κάνουμε τον διαγωνισμό σε επίπεδο Κρήτης και όχι περιφερειακών ενωτήτων που κάνουν σε κάποια άλλα σημεία της χώρας, που σημαίνει ότι θα έχουμε ταυτόχρονα την ίδια μέρα σε όλη την Κρήτη δράσεις.
0: Μάλιστα.
1: Θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της περιφέρειας οι μέρες και που θα είναι το κάθε συνεργείο, σύν το ότι θα λειτουργήσει γραμμή. Με πετυχαίνετε τώρα γιατί η υπογραφή έγινε τώρα που έλειπα εγώ σε αυτό το ταξίδι.
0: Ναι.
1: Θα αναρτηθούν με επίσημο δελτίο τύπου και τα τηλέφωνα που οι πολίτες θα ενημερώνουν για εστίες κουνουπιών πέραν των ήδη καταγεγραμμένων. Θα δοθεί σε χρήση το πρόγραμμα που είναι μέσω κινητών τηλεφώνων που λέγεται Mosquito Vision, που θα έχει δύο λειτουργίες. Πρώτον, να βλέπουν την όχληση, την πρόβλεψη για την όχληση στην περιοχή τους, γιατί με το στίγμα του κινητού, μέσω GPS δηλαδή, θα βρίσκει η εφαρμογή και θα λέει τι προβλέψεις υπάρχουν για τη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και πατώντας μια διαδικασία ενημέρωσης της εταιρείας και της περιφέρειας για την ανθυγινή αιστεία. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν θέλουν να πάρουν τηλέφωνο, μέσω αυτής της εφαρμογής μπορεί να ενημερώνουν για το σημείο που έχει το πρόβλημα. Απλά, κύριε Αγγελάκη, να πούμε ότι τα συνεργεία δεν μπαίνουν σε ιδιωτικούς χώρους. Στο σπίτι μας είμαστε από την εξώπορτά μας, την αυλή μας δηλαδή, και μέσα είμαστε εμείς.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν δικαίωμα, απαγορεύεται να μπουν σε ιδιωτικούς χώρους.
0: Mm-hmm.
1: Οι αναφορές των πολιτών πρέπει να αφορούν δημόσιους χώρους έτσι και κάποιες εστίες πέριξ. Έτσι, όχι
0: ναι.
1: Μέσα στον ιδιωτικό τους
0: όχι
1: χώρο.
0: Στα σπίτια τους.
1: Ναι, ούτε στις αυλές τους.
0: Ούτε στις αυλές.
1: Και επίσης, ήδη επειδή υπήρχε προσωρινά ανάδοχος, είχε κάνει κάποιες διερευνήσεις. Οι περισσότερες των περιπτώσεων που οι πολίτες αναφέρουν προβλήματα βρίσκουν τα συνεργεία και οι επόπτες δημόσιας υγείας, παλιά λάστιχα, πλαστικά δοχεία γεμάτα νερό και γεμάτα με προνύφες. μέχρι πρότινος που δεν είχαν λειτουργήσει και τα ξενοδοχεία και οι κολυμβητικές δεξαμενές που ήταν αχρησιμοποιητές από την περσινή περίοδο, ήταν μια τεράστια αιστεία ανάπτυξη κουνουπιών. Όλα αυτά πιστεύω σιγά σιγά θα μπουν σε τάξη, οι πολίτες να φροντίσουν να αδειάσουν όλα αυτά τα, ακόμα και ένα μικρό πλαστικό δοχείο ενός παγωτού. Το έχουμε αφήσει κάνοντας μια, ξέρω εγώ, συλλογή για να το πάμε ανακύκλωση. Αν αυτό βρει ακόμα και ένα μικρό πλαστικό δοχείο ενός παγωτού, το έχουμε αφήσει κάνοντας μια, ξέρω εγώ, συλλογή για να το πάμε ανακύκλωση. Αν αυτό

0: και θα τρέξει και η τριετής εντομολογική επιτήρηση, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Η ομάδα του καθηγητή του κ. Βόντα από το ΙΤΕ, από το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας, θα τους αποστέλουμε τα κουνούπια που συλλέγουμε από τις παγίδες, και να σας πω και κάτι άλλο στο κομμάτι αυτό. Και εκεί ελέγχουν το γένος και το είδος του κουνούπιου. Είναι ιδιαίτερη σημασία να δούμε τι είδους κουνούπια κυκλοφορούν και αν όμως μεταφέρουν και παθογόνα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να δούμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Πέρα από το βλέπουμε κουνούπια, πέρα από το ότι μας τσιμπούν κουνούπια, θα συνεχίσουμε να κάνουμε διερεύνηση μέσω των εμολυψιών σε νεαρά κοτόπουλα για να δούμε αν μεταφέρουν αντισώματα, αν έχουν αντισώματα ιού του διτυκουνέλου, για να δούμε τι κυκλοφορία έχει ο ιός στο περιβάλλον. Και επίσης θα βάλουμε μόνιμα παγίδες στις δομές, τις προσωρινές δομές των μεταναστών, προκειμένου να αποφύγουμε τις περιπτώσεις που κάποιος από αυτούς εμφανίζεται μετά με νόσημα και μετά τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Ενώ αν εκ των προτέρων ξέρουμε τι είδους κουνούπια και αν κυκλοφορούν, γιατί βάλαμε ήδη στο Ηράκλειο και δεν βρήκαμε κουνούπια, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό εκεί στο χώρο του λιμεναρχείου, αυτό όμως θα γίνει σε μόνιμη βάση, και σε μόνιμη βάση θα έχουμε και στις πύλες εισόδου, αεροδρόμια και λιμάνια, γιατί υπάρχει μεγάλος φόβος το να μην έρθει το αιγυπτιακό κουνούπι τίγρης, άλλο το ασιατικό, έχουμε και το αιγυπτιακό, και γι' αυτό το λόγο το Υπουργείο Υγείας και ΟΔΗ έχει εκδώσει με αγκύκλιο που όλα τα αεροπλάνα που έρχονται από χώρες που έχει εγκατασταθεί, όπως ας πούμε η Κύπρος, η Τουρκία και άλλα μακρινότερα, μας αποστέλουν για έλεγχο τα πιστοποιητικά απεντόμωσης που έκαναν πριν επισκεφτούν τη χώρα μας. Βλέπετε, έχουμε βάλει και το Υπουργείο Υγείας και εμείς ως περιφέρεια πάρα πολλές δικλείδες ασφαλείας και ευελπιστούμε να πάει χρονιά καλά.
1: Και εμείς το ευελπιστούμε αυτό.
0: Κανένα.
1: Αυτά λοιπόν μας είπε ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης. Ακούσατε, έχει πάρει τα μέτρα της πλήρως η περιφέρεια Κρήτης. Θα δούμε σύντομα τα αποτελέσματα. Για όλη την Κρήτη η προγραμματική, για 12 μήνες η προγραμματική. Και ελπίζω θα περάσουμε ένα καλύτερο καλοκαίρι από το προηγούμενο όσον αφορά τα τζιμπήματα από τα κουνούπια. Να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη διακοπή μας και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Παραμένουμε σε διαφημιστικό πεδίο για να σας πω ότι ο τελικός του Champions League είναι αύριο το βράδυ. Η Win Masters δίνει το τελικό Arsenal Paris με 0% γκανιώτα, πρώιμη πληρωμή στο 2-0 και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα ακόμη και στο live. Γιατί να παίζεις αλλού αφού στη Win Masters έχεις όλο το πακέτο και ίσως με τις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς?

0: Είμαστε λοιπόν σε ημέρες πανελληνίων εξετάσεων ή πανελλαδικών εξετάσεων. Ένα σύστημα εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα εξαιρετικά αγχωτικό. Έτσι προσπαθούμε και εμείς από την πλευρά μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αμβλύνουμε το άγχος των παιδιών. Από την εκπομπή μας έχετε ακούσει να μιλάμε με την κυρία Μαρία Παναγιωτάκη, την εκπαιδευτική και την ψυχολόγο, και να μας δίνει οδηγίες τις προηγούμενες ημέρες για τα παιδιά. Πώς να αντιμετωπίσουν αυτό το άγχος των εξετάσεων. Αλλά μιλήσαμε και με την κυρία Μαρίνα Παπάζογλου για το ποια διατροφή πρέπει να ακολουθούν τα παιδιά στις ημέρες των εξετάσεων, η οποία όμως η κυρία Παπάζογλου μας έδωσε και ψυχολογικές συμβουλές που ήταν παρόμοιες με αυτές που μας έδωσε η κυρία Παναγιωτάκη. Δηλαδή είπε ότι εκτός από την καλή διατροφή, ηρεμία, και ειδικά έδωσε συμβουλή στους γονείς να μην φορτώνονται εντός εισαγωγικών τα παιδιά τους, να τα αφήσουν να διαβάσουν με την ησυχία τους, να κινούνται τα παιδιά, να αθλούνται, και καλός ύπνος. Μη σκέφτονται ότι θα χάσουν το χρόνο τους. Ό,τι έχουν διαβάσει μέχρι σήμερα έχουν διαβάσει. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Μόνο μια απλή ελαφριά επανάληψη. Πιο καλό θα κάνει ένας περίπατος στην Ήπεθρο παρά το κεφάλι σκυμμένο πάνω από το βιβλίο. Το αν θα γράψει ή όχι στις εξετάσεις εξαρτάται από το διάβασμα που έχεις κάνει όλο το χρόνο και την προετοιμασία που έχεις κάνει όλα τα χρόνια. Δεν εξαρτώνται από την παραμονή των εξετάσεων να κάτσεις να διαβάσεις. Οπότε, και ξαναλέω, δεν είναι οι πανελλήνιες στο τέλος του κόσμου, για όνομα του Θεού. Να φύγει αυτό από το μυαλό και των γονέων και των παιδιών. Είναι μια μάχη που δίνουν στη ζωή τους. Δεν είναι η μάχη, δεν είναι ο πόλεμος. Έχουμε ακόμα εδώ δρόμο. Πολύ κοδόξη το Θεό, από τα 18 χρόνια, 17 που δίνουν τώρα τα παιδιά εξετάσεις μέχρι να ελικιωθούν και να μπουν στον στίβο της ζωής. Ο συνάδελφος ο Κώστας Σιλιγάρδος στην εκπομπή του Πηξίδα μίλησε για το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων με την φιλόλογο και ιδιοκτήτρια της αλυσίδας φροντιστηρίων Διακρότημα, την κυρία Θάνια Λιναρδάκη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε η κυρία Λιναρδάκη στον Κώστα Σιλιγάρδο.
1: Έτοιμοι να δούμε τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων να ξεκινάει, και είχα κανονίσει με την κυρία Λιναρδάκη από χθες να μιλήσουμε, να πούμε δύο κουβέντες. Είναι η ιδιοκτήτρια της αλυσίδας φροντιστηρίων Διακρότημα, του μεγαλύτερου φροντιστηριακού ομίλου της Ελλάδας, που με πολύ μεγάλη επιτυχία δραστηριοποιείται και στο Ηράκλειο. Κυρία Λιναρδάκη, ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθώ να πάνε όλα καλά καταρχήν.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Σιλιγάρδε. Θα ευχηθώ και εγώ το ίδιο για όλα τα παιδιά που δοκιμάζονται από αύριο στο βωμό των πανελλαδικών εξετάσεων. Και βέβαια αυτό που θα ήθελα να πω ξεκινώντας είναι αυτό που θα ακουστεί κοινότυπο. Θα ήθελα να γνωρίζουν ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι απλά ένας σταθμός. Δεν είναι η μοναδική ευκαιρία για ένα νέο άνθρωπο, και έτσι θα πρέπει να τις δουν. Ούτε να τις απαξιώσουμε σε καμία περίπτωση, γιατί έχουν καταβάλει μια τεράστια προσπάθεια τα παιδιά, ούτε όμως να τις διονγκώσουμε τόσο πολύ που θα οδηγήσουν σε υπέρμετρο άγχος τους μαθητές.
1: Αν και τις επόμενες μέρες θα μας δοθεί η ευκαιρία, Ναρδάκη, να τα λέμε συχνά, σχολιάζοντας και θέματα μαζί, και βεβαίως έτσι δίνοντας και κάποιες εκ νέου συμβουλές και καθοδηγήσεις, θέλω να μου πείτε έτσι και ως μητέρα ενός παιδιού που είναι βεβαίως φοιτητής πλέον, όπως πολύ καλά προσωπικά σας γνωρίζω και το μοιράζομαι, αλλά και ως εκπαιδευτικός μετά από τόσα χρόνια, τι λέμε την τελευταία στιγμή? Ανοίξτε τα βιβλία, κλείστε τα βιβλία, έχετε ησυχία στο σπίτι, όχι άγχος? Τι πρέπει να πούμε αυτή την ώρα για τα παιδιά που θα περάσουν για πρώτη φορά φέτος αυτή τη δοκιμασία στη ζωή τους?
2: Όπως είπα και πριν, σίγουρα υπάρχει αυξημένο άγχος και είναι και φυσιολογικό σε έναν βαθμό, γιατί τα παιδιά έχουν προσπαθήσει πολύ. Όμως, Τώρα, τις τελευταίες μέρες δεν είναι περίοδος εντατικής πίεσης, είναι περίοδος σωστής διαχείρισης. Οι μαθητές θα πρέπει να εμπιστευτούν την προετοιμασία που έχουν κάνει όλη τη χρονιά. Δεν χρειάζεται υπερφόρτωση, δεν χρειάζεται υπερέκθεση στα social media, γιατί και αυτό προκαλεί ένα υπέρμετρο άγχος, γιατί δημιουργεί μία σύγκριση με άλλους μαθητές, πολλές συζητήσεις. Επομένως, καλό είναι να αποφύγουν τα social media, να αποφύγουν την εξάντληση της τελευταίας στιγμής. Καλό θα είναι να υπάρχει σωστή ξεκούραση, ο σωστός ύπνος, διατροφή προσεγμένη, ένα καθαρό μυαλό, ψυχραιμία, ισορροπία. Σίγουρα ένα παιδί που είναι ήρεμο θα αποδώσει πολύ καλύτερα από ένα εξαντλημένο παιδί, όση προετοιμασία και αν έχει κάνει. Επομένως, οι μαθητές τελευταία στιγμή μια στοχευμένη επανάληψη και μια ισορροπία. Και βέβαια εδώ να πω ότι καλό θα είναι και τη μέρα, την πρώτη μέρα, όπως και τις υπόλοιπες ημέρες των εξετάσεων, να αποφύγουμε το άγχος με μια σχετική προετοιμασία. Δηλαδή, ας προσθέσουν νωρίς το εξεταστικό κέντρο, ας έχουν όλα τα απαραίτητα μαζί τους, από δελτίο εξεταζομένου μέχρι δελτίο ταυτότητας και τα στυλό τους. Και όταν θα ξεκινήσουν τις εξετάσεις και πάνω στα θέματα, να τα διαβάσουν πολύ προσεκτικά, να έχουν ένα ρολόι χειρό, να διαχειριστούν σωστά το χρόνο τους και να ξεκινήσουν, αυτό λέμε πάντως στους μαθητές, από τα πιο εύκολα θέματα για να μην τους δημιουργήσει άγχος η προσέγγιση δύσκολων θεμάτων.
1: Ραντεβού να τα πούμε τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλή επιτυχία.

Διαβάζω εδώ και μία δημοσίευση από την ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, την earthnews.gr. Διαλύματα, σωστός ύπνος, αποφυγή συγκρίσεων και αντιμετώπιση κάθε εξέτασης ξεχωριστά είναι οι βασικές συμβουλές που δίνονται προς τους υποψηφίους πριν από την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, προκειμένου να διαχειριστούν το χρόνο, το διάβασμα αλλά και το άγχος τους. Οι πανελλαδικές είναι από εκείνες τις στιγμές που οι νέοι άνθρωποι νιώθουν ότι κρατούν στα χέρια τους ολόκληρο τον μέλλον τους. Θέλω όμως να θυμίσω στα παιδιά ότι καμία εξέταση δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, τη δύναμη, το ταλέντο ή τα όνειρά τους, ανέφερε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η ψυχολόγος Στέλλα Αργυρίου. Με αφορμή την έναρξη λοιπόν των πανελλαδικών εξετάσεων, η κυρία Αργυρίου απαρίθμησε 5 βασικές συμβουλές για να έχουν κατά νου οι υποψήφοι. Να κάνουν μικρά διαλύματα και να ξεκουράζουν το μυαλό τους, να κοιμούνται σωστά καθώς η ξεκούραση βοηθά τη μνήμη, να μην αναλύουν ξανά και ξανά το προηγούμενο μάθημα στο οποίο έχουν εξεταστεί, να συγκεντρώνονται μόνο στο επόμενο βήμα που έχουν να κάνουν και όχι σε όλη τη διαδρομή, να αποφύγουν τη σύγκριση με τους άλλους μαθητές. Αυτές τις ημέρες μην μπείτε στη διαδικασία να συγκρίνετε τον εαυτό σας με κανένα, κοιτάξτε μόνο τη δική σας διαδρομή και αναγνωρίστε πόσο δρόμο έχετε διανύσει, είπε η κυρία Αργυρίου. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, πρόσφατα δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα για την κίνηση στα αεροδρόμια της χώρας. Είναι γενικά αυξημένη, αυξημένη είναι και στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και όπως επίσης σας είπα, έχουμε σήμερα την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε τον, και σήμερα μάλλον φιλοξενούμε τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου, τον κύριο Ιάκωβο Ουρανό. Κύριε Ουρανέ, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Να πούμε την ευκαιρία της ημέρας. Ναι. Καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές, οι οποίοι σήμερα ξεκινάνε τις πανελλήνιες εξετάσεις. Τυχάνει να είναι και ο γιος μου σε αυτούς.
0: Α, οπότε... καλά αποτελέσματα να έχει, τα επιθυμητά αποτελέσματα εύχομαι.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Ουρανέ, υπάρχει αύξηση λοιπόν στην κίνηση των αεροδρομίων. Αυτή την κίνηση γενικά πώς τη σχολιάζετε και τι λέτε βεβαίως για το αεροδρόμιο που είστε υπεύθυνος?
1: Κοιτάξτε να δείτε, παρόλο που ξεκινήσε, δηλαδή τους χειμερινούς μήνες και το Δεκέμβριο, ας πούμε, του 25 Νοέμβριο, Δεκέμβριο και Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη, υπήρχε αρκετά μεγάλη αύξηση στο πτήσεις εξωτερικού για το αεροδρόμιο μας, καθότι φέτος είχαμε και κάποιες πτήσεις εξωτερικού και το χειμώνα, περισσότερες από τις προηγούμενες χρονιές. Μετά βέβαια η αλήθεια είναι με τον πόλεμο υπήρχε μια έτσι...
0: μια κάμψη,
1: αφιβολία, μια αμφιβολία.
0: Αμφιβολία,
1: ναι, ναι, ένα άγχος από όλους μας, ναι. Τι θα γίνει με τον τουρισμό, κτλ. Αυτό αποτυπώθηκε μόνο στις πτήσεις από το Ισραήλ αρχικά, που είχαν ακυρωθεί για ένα διάστημα. Τώρα αυτές έχουν ξεκινήσει και επανέρχεται κόσμος, δηλαδή ταξιδεύει και από το Ισραήλ. Και μπορώ να πω ότι έχουμε αρκετή αύξηση και μέσα στο Μάιο, δηλαδή εσείς τα στοιχεία που είδατε ήταν
0: μέχρι τον Απρίλιο, νομίζω.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Και έχουμε αύξηση 4,9% έλεγε το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Σε σχέση με πέρυσι.
1: Ναι. Ναι. Σε σχέση με πέρυσι, ναι, σωστό. Τώρα μπορώ να πω ότι τα στοιχεία του Μαΐου μέχρι και προχθές, δηλαδή μέχρι 26 του μήνα, από 1 μέχρι 26 του μήνα, μπορώ να σας πω κάποια στοιχεία.
0: Βεβαίως να μας πείτε.
1: Λοιπόν, στις αφήξεις εξωτερικού καταγράφεται μια αύξηση της τάξης του 11,2%, δηλαδή σε απόλυτους αριθμούς έχουμε 427.361 επιβάτες αφήξεις, έναντι 384.418 το 2025. Στις αφήξεις εσωτερικού παρατηρούμε μια μικρή κάμψη της τάξης του 3%, δηλαδή από 68.377 65.836. Συνολικά τώρα, από το αεροδρόμιο μας έχει μια αύξηση 7,8% στις αφήξεις, δηλαδή και εσωτερικού και εξωτερικού για το μήνα Μάιο.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως, επίσης, να πούμε τώρα, από την αρχή του έτους, για να το κλείσουμε ας πούμε, από την αρχή του έτους μπορούμε να πούμε θετικό πρόσημο πάλι στις αφήξεις εξωτερικού, έχουμε 12%. Και στις αφήξεις εσωτερικού 1,7%, δηλαδή πάνω κάτω στα ίδια με πέρυσι, και συνολικά έχουν διακινηθεί μέχρι ας πούμε προχθές αφήξεις και αναχωρήσεις και διερχόμενους επιβάτες πάνω από 2 εκατομμύρια ήδη επιβάτες από το αεροδρόμιο.
0: Είναι εντυπωσιακή η αριθμή. Πώς το διαχειρίζεστε αυτό, κύριε Ουρανέ? Ξέρουμε ότι το αεροδρόμιο Ηρακλείου έχει τα θεματάκια του, έτσι. Τα λέγαμε την προηγούμενη φορά ότι κάνουμε και υπομονή μέχρι να πάμε στο Καστέλι. Πώς τα διαχειρίζετε όλο αυτόν τον κόσμο, πώς τον διαχειρίζεστε? Ποιες είναι οι προκλήσεις σας, ποιες είναι οι δυσκολίες σας?
1: Κοιτάξτε, για να σας δώσω να καταλάβετε, ας πούμε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ήδη... Όταν το Σαββατοκύριακα του Ιουλίου-Αυγούστου διέρχονται πάνω σε μία μέρα, να το πω έτσι, Ιουλίου-Αυγούστου, διέρχονται γύρω στις 60.000 επιβάτες, διακινούνται μέσα από το αεροδρόμιο συνολικά. Τώρα είμαστε στις 45.000. Δηλαδή μάλιστα, έχουμε αρκετή κίνηση για Μάιο.
2: Για Μάιο.
1: Αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί κάποιες ώρες αιχμή συνοστισμό, δημιουργεί κάποιες ώρες αιχμής έτσι κάποιες ουρές να το πούμε, αλλά προς το παρόν είναι διαχειρίσιμη κατάσταση, μπορώ να πω. Δεν έχουμε τα παράπονα τα οποία είχαμε αντίστοιχες χρονιές, ας πούμε για τον καθαρισμό, για τις τουαλέτες κτλ. Ναι. Κάνουμε κάποια δουλειά προληπτικά όλο το χειμώνα. Έχουμε αυξήσει και κάπως τον αριθμό των, των εργαζομένων στον καθαρισμό. Από πέρυσι το καλοκαίρι αυξήθηκε, οπότε φάνηκε και τώρα στην αρχή της σεζόν η διαφορά, θεωρώ. Εντάξει, όταν υπάρχει τόση πολλή κίνηση, κάποιες φορές θα υπάρχουν και προβλήματα. Δεν το... Εντάξει, εννοείται αυτό. Mm-hmm. Αλλά το παλεύουμε, πιστεύω και... Νομίζω και όλοι οι εργαζόμενοι δίνουν το καλύτερο σε αυτό για να είναι όσο το δυνατόν λιγότερα και μιλάμε τώρα για τέτοιου είδους προβλήματα χωρίς να σκεφτούμε ότι το βασικότερο είναι η ασφάλεια των πτήσεων και των εγκαταστάσεων. Δηλαδή το χειμώνα γίνανε όπως γνωρίζετε εργασίες για την προαγωγή της ασφάλειας των πτήσεων, όπως ήταν η ασφαλτόδρος στο διάδρομο, διαγραμμίσεις που χρειαζόταν εξτρά, του φωτισμός στην πύρηση, ο φωτισμός του διαδρόμου, το φωτοσήμανση κτλ. Τα οποία είναι πολύ σημαντικά και δεν φαίνονται, ας πούμε, σε κάποιον που πάει να ταξιδέψει, το θεωρεί δεδομένο. Έτσι. Αλλά είναι πολύ σημαντικά αυτά. Επίσης να πω ότι φέτος έγινε μια, ας πούμε, ομαδική δουλειά όσον αφορά την νότια πλευρά του αεροδρομίου.
2: Ναι.
1: Μια προσπάθεια πραγματικά, δηλαδή από όλους τους φορείς του τουρισμού σε συνεργασία. Και πρέπει να το πούμε αυτό, ότι ο ένας μόνος του, ας πούμε, αερολιμενάρχης εδώ με το προσωπικό δεν φτάνει αν δεν υπάρχει υποστήριξη.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Έτσι, δηλαδή από όλους τους φορείς του τουρισμού, γιατί όλοι υποφελούνται από αυτό το αεροδρόμιο. Δεν είναι μόνο... Εντάξει, οι αριθμοί είναι αριθμοί, αλλά όλοι θέλουμε να υπάρχει μια καλή εικόνα έστω μέχρι να πάμε στο Καστέλι που βέβαια θα βελτιωθεί και θα είναι...
2: Ναι, ήταν διαφορετικά τα πράγματα εκεί σίγουρα.
1: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι σε συνεργασία με την αστυνομία εδώ του αερολιμένα κάναμε ένα σχέδιο πώς μπορεί να βελτιωθεί λίγο και οι θέσεις στάθμισης μπροστά, να δώσουμε περισσότερες θέσεις στάθμισης στο κοινό, να γίνουν πιο ασφαλείς η διέλευση των επιβατών, να κάνουμε κάποιες διαγραμμίσεις με ορισμένες ροές διάβασης πεζών, οχημάτων, βάλαμε κάποια προστατευτικά ώστε να μην μπαίνουν όλοι μέσα και να υπάρχει μια ροή. Φαίνεται αυτό ότι έχει βελτιωθεί και θα βελτιωθεί κι άλλο η κατάσταση. Τώρα έχει αυξηθεί και η αστυνόμευση, γιατί δεν είχαμε μέχρι τώρα αστυνομικούς. Τώρα έχει ξεκινήσει και αυξάνεται και η αστυνόμευση. Πρέπει να είμαστε όλοι υπομονετικοί και να τηρούμε, δηλαδή επειδή έχει αυξηθεί τελευταία πάρα πολύ και οι, αυτοί που παρέχουν υπηρεσίες, ας πούμε. Παλιά είχαμε τους οδηγούς ταξί, είχαμε τα λεωφορεία και τέλος. Τώρα υπάρχουν τα βανάκια, υπάρχουν τα πάρα πολλά ρεντεκάρ, υπάρχουν οι οδηγοί ταξί, οδηγοί ταξί βαν. Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε έναν ίδιο χώρο με πολύ μεγαλύτερη επιβατική κίνηση, έτσι. Σίγουρα θα υπάρχουν και προβλήματα, θα υπάρχουν και κάποιοι που δεν επιταρχούν. Προσπαθούμε λοιπόν, γι' αυτό καλέσαμε εδώ και τους οδηγούς ταξί, καλέσαμε και τα, μιλήσαμε και με το ΚΤΕΛ, μιλήσαμε και με τα ΡΕΝΤΕΚΑΡ, μιλήσαμε και με τους οδηγούς λεωφορείων. Και εδώ να πούμε φέτος, τώρα σας έχω πάρει και λίγο μονόφερμα.
2: Όχι, όχι, σας ακούμε προσοχή, δεν σας διακόπτω, γιατί θέλω να, λοιπόν, να δώσουμε σαφή την εικόνα του αεροδρομίου. Γιατί ξέρετε, λοιπόν, υπάρχουν, φτάνει και στο σταθμό μας παράπονα, καταγγελίες για την καθαριότητα,
1: ναι,
2: για τις σταθμεύσεις. Γι' αυτό και γι' αυτό σας ακούμε προσοχή και σας αφήνω να μιλάτε.
1: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν επίσης, εκτός από το χώρο μπροστά που ακόμη και τώρα που μιλάμε προσπαθούμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα, να κάνουμε κάποιες οριοθετήσεις διαγραμμίσεων ώστε να ξέρουν ακριβώς εκεί θα πάνε τα λεωφορεία, εκεί θα πάνε τα shuttle bus που θα αφήνουν τους από τα rent car, εκεί θα, ώστε να υπάρχει μια σαφή διαγράμμιση και επίσης να ξέρουν και οι επιβάτες ότι αυτές οι θέσεις είναι για τους επιβάτες, ώστε για μια στάση ολιγόλεπτη να μπορεί να έρθει ο επιβάτης και να αφήσει τον...
2: Να αφήσει τον ταξιδιώτη. Αυτό, ναι.
1: Να αφήσει τον ταξιδιώτη.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτός είναι ο στόχος μας και πάνω απ' όλα βέβαια να υπάρχει και μια ασφάλεια, να μην είναι ο καθένας, ας πούμε, να πηγαίνει και μετά ο επιβάτης να έχει πρόβλημα πώς θα και κινηθεί. Mm-hmm. Λοιπόν, να πούμε και κάποια άλλα την παρέμβαση η οποία έγινε φέτος, θα το έχετε διαβάσει και εσείς, όσον αφορά το πορτάκι το οποίο...
2: Τον
1: αφήξεων.
2: Ναι,
1: λοιπόν,
2: ναι, ναι.
1: Εδώ να πούμε ότι και εδώ υπήρχε μια ομαδική έτσι, δουλειά με το Σύνδεσμο Τουριστικών Παραπτώρων για τον κύριο Βλατάκη, ο οποίος στάθηκε και συντόνισε όλη αυτή την ιστορία σε συνεργασία με εμάς, με την τροχιά, με την αστυνομία, με τα ρεντεκάρ, με το κτέλ, γιατί ξέρετε, για να περάσει ο επιβάτης, η πλειοψηφία των επιβατών που περνάνε από εκεί πάνε απέναντι στα ρεντεκάρ.
2: Ναι.
1: Οπότε πρέπει να γίνεται με ασφάλεια αυτό, αλλά να μην κολλησιεργείται και εκεί η κίνηση στην Ικάρου που είχαμε αυτά τα προβλήματα. Έχει γίνει λοιπόν τώρα μια πρώτη δουλειά. Έχουν μπει κάποια ελεγχόμενη ροή των επιβατών που φεύγουν από τις αφήξεις. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κίνηση επί της Ικάρου. Και επίσης περιμένουμε τώρα σε συνεργασία με την περιφέρεια να μπει και ένα φανάρι το οποίο θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Δηλαδή, τουλάχιστον μέχρι να πάμε στο Καστέλι, κάποια έτσι πράγματα τα οποία έχουμε εντοπίσει ότι είναι προβληματικά, να το πω έτσι, και λόγω έλλειψης χώρων και λόγω έλλειψης υποδομών, προσπαθούμε να τα λύσουμε. Αυτό είναι.
2: Να ρωτήσω κάτι.
1: Δηλαδή, και εγώ είμαι, ναι.
2: Για την καθαριότητα. Ναι, το καταλαβαίνω, κύριε Ουρανέ. Κάντε κινήσεις βελτίωσης. Να αντέξει το αεροδρόμιο μέχρι να πάει στο Καστέλι. Είναι σίγουρο αυτό, δεν το συζητάμε. Απλώς επειδή υπάρχουν αυτά τα παράπονα, πρέπει να δώσετε και μία απάντηση, την οποία από ό,τι βλέπω τη δίνετε με σαφή τρόπο. Από ό,τι διαπιστώνουμε. Θέλω να πω. Η καθαριότητα πέριξ του αεροδρομίου είναι δική σας αρμοδιότητα ή είναι του Δήμου?
1: Καθαριότητα όσο είναι η περίφραξη του αεροδρομίου,
2: ναι,
1: είναι δική μας υπευθυνότητα.
2: Ναι. Έξω δηλαδή, το αεροδρόμιο είναι του Δήμου.
1: Έξω όμως, έξω από το αεροδρόμιο είναι του, ναι, Δήμου. Είναι του Δήμου φυσικά.
2: Μάλιστα.
1: Ναι,
2: μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Τώρα, πώς βλέπετε από εδώ και πέρα, αφού μας είπατε τέτοια νούμερα, αυτά τα νούμερα μάλλον θα μεγαλώσουν. Δείχνουν τάση σε ανόδου. Έτσι, δηλαδή τον Αύγουστο πιστεύω ότι θα γίνεται συνωστισμός μεγάλος στο αεροδρόμιο. Έτσι, είναι. Το περιμένετε, φαντάζομαι.
1: Ούτως ή άλλως οι μήνες Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, μπορώ να πω και Σεπτέμβριος,
2: ναι,
1: αλλά ειδικά Ιούλιος, Αύγουστος,
2: ναι,
1: είναι οι μήνες οι οποίοι είναι κορεσμένο το αεροδρόμιο, παρόλο που πέρυσι είχαμε πάλι αύξηση,
2: mm-hmm,
1: σε αυτούς τους μήνες, ίσως επειδή υπήρχε μια άλλη κατανομή των πτήσεων, δηλαδή εδώ υπάρχουν κάποιες ώρες αιχμής τις οποίες δεν μπορεί να πάρει άλλη αύξηση το αεροδρόμιο, mm-hmm, αλλά υπάρχουν κάποιες ώρες νυχτερινές, υπάρχουν κάποιες ώρες μεσημεριανές, τις οποίες μπορεί, ας πούμε, να υπάρχει κάποια επιπλέον πτήση. Νομίζω ότι υπάρχει αρκετή μεγάλη ζήτηση και στα σλότ τα οποία έχουν καθοριστεί και με τις πληροφορίες που έχω και από τον αρχή διαχείρισης των σλότ. Θα έχουμε, ναι, βέβαια πάντα έχουμε το θέμα ότι δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει σε διεθνή
2: επίπεδο
1: και όλα αυτά. Αλλά αν όλα, ας πούμε, εξελιχθούν ομαλά, σίγουρα θα είναι πάλι πολύ αυξημένη κίνηση στα ίδια επίπεδα με πέρυσι και μπορεί και παραπάνω.
2: Κύριε Ουρανέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας ευχηθώ καλή δύναμη σε αυτή την προσπάθεια που κάνετε στο αεροδρόμιο. Και πάλι να έχει ο γιος σας τα καλά αποτελέσματα που επιθυμεί. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ και να πούμε ότι εδώ, δηλαδή εγώ δέχομαι πάντα την καλόπιστη κριτική και στα προβλήματα του αεροδρομίου, γιατί το χρησιμοποιώ και σαν ένα εργαλείο να βελτιωθούμε. Αυτός είναι ο στόχος μου, δηλαδή η βελτίωση. Θέλω δηλαδή και τα κακά να τα διαβάζω και να έρχονται σε μένα, γιατί πολλές φορές, εντάξει, τα βασικά προβλήματα τα γνωρίζουμε όλοι και προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Αρκεί να είναι προς την κατεύθυνση της βελτίωσης, γιατί όλοι από τον τουρισμό θέλουμε να... Πολλοί άνθρωποι ζουν από τον τουρισμό και θέλουν να είναι μια καλή εικόνα τα αεροδρόμια.
2: Αυτό που λέτε σας τιμά, κύριε Ουρανέ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εντάξει.
2: Να είστε, βεβαίως, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Ήταν ο Ρεγιμενάρης Ηρακλείου, ο κύριος Ιάκωβος Ουρανός. Ακούσατε, καθημερινή προσπάθεια κάνουν εκεί στο αεροδρόμιο να αντιμετωπίσουν αυτή τη μεγάλη κίνηση. Που από ό,τι φαίνεται, δεν γίνει κάτι πάλι σε διεθνές επίπεδο, φαίνεται ότι Ιούλιο-Αύγουστο θα είναι στο κόκκινο και βάλε.
0: και δοκιμάζονται οι αντοχές αυτού του αεροδρομίου με αυτή την κίνηση. Και λέω αυτό το αεροδρόμιο γιατί αυτό το αεροδρόμιο φτιάχτηκε δεκαετία του 60, πότε φτιάχτηκε, και μετά από 60 χρόνια, 50, 70 χρόνια, δεν ξέρω πότε φτιάχτηκε ο αεροδρόμιο. Δηλαδή, συγχωρέστε μου το γεγονός ότι δεν ξέρω πότε φτιάχτηκε, αλλά είναι πάνω από 60 χρόνια σίγουρα. Πώς να αντέξει λοιπόν, τι 60, 80 πρέπει να είναι, γιατί είχε γίνει και το σαμποτάζ στο αεροδρόμιο. 80 χρόνια κοντά, παραπάνω. Τουλάχιστον όσον αφορά τα πρώτα βήματα δημιουργίας του. Τώρα το κτίριο αυτό που φτιάχτηκε, πρέπει να φτιάχτηκε το 60, το αυτό που υπάρχει δηλαδή σήμερα. Και δοκιμάζεται βέβαια, δοκιμάζονται οι αντοχές του. Πιστεύουμε να αντέξει μέχρι το 2029 που αναμένεται να... Την προηγούμενη φορά που είχαμε επικοινωνήσει με τον κύριο Ουρανό μας είπε ότι 3 σεζόν ακόμα. Δηλαδή αυτή εδώ, 26, 27, 28, δηλαδή το 29. Την σεζόν του 29 θα την σηκώσει το αεροδρόμιο Καστελίου. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
3: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
5: Delta 107,7.
6: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, ακούτε την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης, στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, την Δευτέρα 1η Ιουνίου στις Βρυξέλλες, την πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποιείται το πρώτο Παγκρίτιο Φόρουμ, το πρώτο Παγκρίτιο Expo Forum προώθησης των κριτικών προϊόντων. Όπως επίσης σας είχα πει στην αρχή της εκπομπής, σήμερα και σήμερα μάλλον έχουμε την τιμή και τη χαρά να είναι στην εκπομπή μας ο κύριος Βαγγέλης Καρκανάκης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, για να πούμε για αυτή την πρεμιέρα, γιατί είναι το πρώτο Παγκρίτιο και μάλιστα στις Βρυξέλλες. Θα τα πούμε λοιπόν με τον κύριο Καρκανάκη. Κύριε Καρκανάκη, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα και στους ακροατές του Ράδιο Πολίτικα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, να είστε πάντα καλά.
0: Υποθέτω ότι είστε πανέτοιμοι, και λέω πανέτοιμοι γιατί και τα άλλα επιμελητήρια της Κρήτης μετέχουν σε αυτό. Είναι Παγκρίτιο εξάλλου το φόρουμ, έτσι δεν είναι? Και ήθελα να μας πείτε ποιος είναι ο στόχος του, ποιος είναι ο σκοπός του.
1: Καταρχήν, σωστά είπατε, είναι μια, το Παγκρίτιο φόρουμ έχει, πέρα από το τίτλο, αποκτήσει πραγματικά τον χαρακτήρα της παγκρίτιας διοργάνωσης, αφού κάθε φορά συμμετέχουν επιχειρήσεις από όλη την Κρήτη και είναι μια πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε μένα από το Επιμελητήριο Ηρακλείου, αλλά αγκαλιάστηκε και από τα 4 επιμελητήρια και πάντα με την στήριξη της Περιφέρειας και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Μια ανδιαφυσβήτητα επιτυχημένη διοργάνωση, κύριε Αγγελάκη, μια δράση η οποία επί 14 συνεχόμενα χρόνια πραγματοποιείται εδώ στην Κρήτη και σκοπό έχει τη σύνδεση του πρωτογενούς τομέα των παραγωγών μας, των μεταποιητών τοπικών μας προϊόντων με τον τριτογενή τομέα, τα δίκτυα διανομής και τα καταστήματα εστίασης, delicatessen κλπ. Mm-hmm. Όπως επίσης, για 3 χρόνια το Παγκρίτιο Φόρουμ φιλοξενήθηκε στην Αθήνα με αντίστοιχες B2B συναντήσεις με επιχειρήσεις της Αττικής και όχι μόνο, αντίστοιχες επιχειρήσεις και δίκτυα διανομής. Άρα, έτσι, σαν φυσική συνέπεια, το επόμενο βήμα θα ήταν τον θεσμό αυτών του Παγκρίτιου Φόρουμ να τον κάνουμε ευρωπαϊκό.
0: Να τον κάνουμε εξαγωγή. Γιατί διαλέξατε, πρώτος σταθμός. Εννοείται ότι έχετε στο μυαλό σας άλλες χρονιές να πάτε και σε άλλες πόλεις.
1: Φιλοδοξούμε να πάει και σε άλλες πόλεις. Πρώτος σταθμός πάντως επιλέχτηκαν οι Βρυξέλλες.
0: Γιατί είναι η πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ευρωπαϊκής Ένωσης, βεβαίως. Είναι το Ευρωκοινοβούλιο εκεί, είναι οι ευρωβουλευτές μας. Οπότε την 1η Ιουνίου πράγματι έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί το πρώτο Παγκρίτιο Expo Forum αυτή τη φορά. Η αποστολή αποτελείται από 34 επιχειρήσεις.
0: Στην πρόσκλησή σας λοιπόν που κάνατε, στην πρόσκληση που κάνατε πριν από αρκετές μέρες τώρα, είναι 34 επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν,
1: Η αλήθεια είναι ότι ανταποκρίθηκαν αρκετά περισσότερες, αλλά έγινε μια, πρώτα απ' όλα μια επιλογή.
0: Κατάλαβα. Να είναι αντιπροσωπευτικές.
1: Να μπορέσουν να στηρίξουν καταρχήν εξαγωγική δραστηριότητα.
0: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο ήταν να υπάρχει μια ποικιλομορφία προϊόντων, να μην είναι δηλαδή όλες από κάποιο προϊόν. Mm-hmm. Αυτό προήλθε και μετά από κλήρωση η οποία έγινε. Ο αριθμός ήταν μεγαλύτερος πάντως. Οι περισσότερες ικανοποιήθηκε το αίτημα, όσες ανταποκρίθηκαν στην αίτησή μας. Από το Ηράκλειο ήταν μερικές ακόμα οι οποίες θα μπορέσουν να συμμετάσχουν σε επόμενο φόρουμ, γιατί είναι ξέρετε, το Παγκρίτιο Φόρουμ δεν είναι μια έκθεση που μεγαλώνει με το χώρο να βάλουμε περισσότερες επιχειρήσεις. Βασίζεται σε B2B συναντήσεις, σε προγραμματισμένες συναντήσεις, δηλαδή με αντίστοιχους αγοραστές. Οπότε το χρονικό περιθώριο της μιας μέρας που έχουμε έπρεπε να γίνουν προγραμματισμένα ραντεβού. Θα είναι περίπου 60 επιχειρήσεις Βέλγων εισαγωγέων, δικτύων διανομής και καταστημάτων εστίασης, με αντίστοιχες 30 λέγαμε στην αρχή, τελικά πήγαμε στις 34 επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν από εδώ, από την Κρήτη.
0: Για να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος,
1: περίπου 650 επιχειρηματικές συναντήσεις. Δηλαδή κάθε παραγωγός δικός μας, κάθε επιχείρηση φιλοδοξούμε ότι θα κάνει τουλάχιστον 20 ραντεβού με αντίστοιχους εισαγωγείς από το Βέλγιο. Έτσι δουλεύει το φόρουμ, έτσι έχει καθιερωθεί ως ένας επιτυχημένος θεσμός.
0: Οι άμεσες συναντήσεις είναι το ό,τι καλύτερο, ακριβώς, έτσι. Να το δώσουμε ακριβώς, και στον κόσμο να καταλάβει ότι εκπρόσωποι της εταιρείας συναντώνται με αντίστοιχους επιχειρηματίες της χώρας όπου γίνεται το φόρουμ.
1: Ακριβώς, και γίνεται μια επιλογή, όπως σας είπα, αντίστοιχα και από τους αγοραστές, από τους Βέλγους, και από εκεί είχαμε μεγαλύτερες συμμετοχές, αλλά και από εκεί πέρασε ένα φιλτράρισμα, έτσι ώστε να διατηρήσει το Παγκρίτιο Φόρουμ την αποτελεσματικότητα που έχει μέχρι τώρα.
0: Και για πείτε μας, τι προϊόντα αντιπροσωπεύουν ή μάλλον παράγουν οι κριτικές επιχειρήσεις, θα παρουσιάσουν εκεί? Ποια είναι η αντιπροσωπευτικότητα δηλαδή του φόρουμ?
1: Έχουμε από όλα σχεδόν τα τοπικά προϊόντα, δηλαδή και από ελαιόλαδο οπωσδήποτε, είναι αρκετές επιχειρήσεις, μέλι, αρωματικά βότανα, φυτά, αρτοξκευάσματα, κρασιά, έχουμε όλο το φάσμα των τοπικών μας προϊόντων εδώ των κριτικών.
0: Παξιμάδι.
1: Το φόρουμ αυτό ακριβώς, αρτοποίηματα, ήταν μέσα στα αρτοποίηματα.
0: Α, μάλιστα, οκ.
1: Απλά δεν είναι μόνο παξιμάδι, είναι και...
0: Ναι, γιατί είπατε όλη την γκάμα των κριτικών, των βασικών κριτικών προϊόντων και θυμήθηκα το παξιμάδι.
1: Το παξιμάδι είναι μέσα στα αρτοσκευάσματα.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε, ναι, το φόρουμ λοιπόν θα πραγματοποιηθεί στο Ρόζερις, είναι μια περιοχή 10 λεπτά από τις Βρυξέλλες, έναν εξαιρετικό χώρο, στο χώρο του Foster Farm, το οποίο συνδυάζει σύγχρονες υποδομές αλλά με φυσικό περιβάλλον και έχει μια εύκολη πρόσβαση από όλες τις περιοχές του Βελγίου. Θα γίνουν οι συναντήσεις, θα έχει ένα networking cocktail και φαγητό, κυρίως finger food με κριτικά προϊόντα. Έτσι ώστε να μπορέσουμε με κάθε τρόπο να αναδείξουμε την κριτική γαστρονομία. Ξέρετε, κύριε Γελάκη, ούτως ή άλλως το επιμελητήριο συμμετέχει, το γνωρίζετε, σε αρκετά B2B συναντήσεις, αποστολές που έχουν να κάνουν κυρίως με τον τουρισμό και κάποια συνδυάζουν τον τουρισμό με την γαστρονομία, στα οποία σε όλα αυτά συμμετέχουμε, βέβαια συνοδεύοντας κυρίως τουριστικές επιχειρήσεις του Ηρακλείου. Αυτό είναι μια πρωτοβουλία του Ηρακλείου μόνο. Αλλά εδώ τώρα έχουμε ένα φόρουμ που θα είναι αποκλειστικά για τη γαστρονομία. Σκοπός μας είναι να δείξουμε ότι η Κρήτη δεν είναι μόνο ένας παγκόσμια ανεγνωρισμένος τουριστικός προορισμός, που καλός είναι και μπράβο μας, είναι όμως και ένας τόπος παραγωγής, ποιότητας, καινοτομίας και κυρίως αυθεντικότητας. Οι επιχειρήσεις μας εδώ, και οι μικρές και οι μικρομεσαίες, συνεχώς προσπαθούν και επενδύουν και στην ποιότητα και στην εξωστρέφεια, στη δημιουργία προϊόντων που μπορούν να σταθούν επάξια στις διεθνείς αγορές, και αυτό θέλουμε με κάθε δυνατό τρόπο να το ενισχύσουμε και να το βοηθήσουμε. Άρα πάμε με πολύ μεγάλη αισιοδοξία και πίστη σε αυτή την πρώτη ουσιαστικά διοργάνωση στο εξωτερικό, στις Βρυξέλλες και ελπίζουμε ότι θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο από το να μπορέσουν οι επιχειρήσεις που συνοδεύουμε να κλείσουν κάποιες συμφωνίες για να βρουν το δρόμο προς την βέλγικη αγορά.
0: Μάλιστα. Το ευχόμαστε, κύριε Καρκανάκη, να πάνε όλα καλά, διότι το αξίζει πράγματι το νησί μας. Αξίζει δηλαδή αυτή την προβολή και την ανάδειξη των προϊόντων και βεβαίως και την κατανάλωση αυτών των προϊόντων από τους Ευρωπαίους. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα, νομίζω, πολύ σημαντικό που θα γίνει. Τουλάχιστον έτσι προβλέπω. Ελπίζω, το ίδιο αισιόδοξο φαντάζομαι είστε κι εσείς.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά, κύριε Καρκανάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και
0: καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια και σας.

Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Βαγγέλη Καρκανάκη, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, να λέει, να εκφράζει και την αισιοδοξία του, αλλά και να μας περιγράφει αυτό το πρώτο Παγκρίτιο Φόρουμ, Expo Forum, που θα γίνει στις Βρυξέλλες. Και όπως ακούσατε, ευελπιστούν τα επιμελητήρια της Κρήτης να πάει καλά αυτό το πρώτο, ούτως ώστε μετά να πάνε και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης. Βέβαια, είναι λογικό να ξεκινήσουν από την πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτήν την διεθνή προσπάθεια.

Να αλλάξω εντελώς θέμα για να σας πω, να σας αναφέρω εδώ μία δημοσίευση που έχουν τα Νέα, συγκεκριμένα η ιστοσελίδα της εφημερίδας τα Νέα, η ιστοσελίδα τανέα.gr, που έχει τίτλο «Υπόθεση ο ΠΚΠ στην Κρήτη, τα ψεύτικα ε9, η τεχνική λύση και ο εντοπισμός ελεύθερων αγροτεμαχίων». Οι φράσεις «τεχνική λύση» και η λέξη «ελεύθερων» μέσα σε εισαγωγικά. Και διαβάζω σχετικά ότι ένα πολυετές οργανωμένο σύστημα παράνομων επιδοτήσεων που εκτείνεται από το 2019 έως το 2025 αποκαλύπτεται μέσα από την ογκώδη δικογραφία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, η οποία αφορά τις ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η δράση περιλάμβανε συνεχείς μεταβολές στο ε9 για την κατοχή αγροτεμαχίων, χρήση της λεγόμενης τεχνικής λύσης για και αξιοποίηση κέντρων υποδοχής δηλώσεων για τον εντοπισμό και τη δέσμευση ελεύθερων εκτάσεων, δημιουργώντας τεχνητή εικόνα νόμιμης αγροτικής δραστηριότητας. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται δεκάδες πρόσωπα που εμφανίζονται ως μισθωτές αγροτεμαχίων και φέρονται να έχουν εισπράξει παράνομα ποσά από μερικές χιλιάδες ευρώ έως και πάνω από 147.000 ευρώ για τα έτη 2019-2025. Το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αποδίδεται στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση προσεγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2019-2024, χωρίς να έχουν ακόμη υπολογιστεί. Η οργάνωση προσεγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2019-2024, χωρίς να έχουν ακόμη

καθεστώς κατοχής των αγροτεμαχίων. Εκτάσεις που αρχικά δηλώνονταν ως μισθωμένες, εμφανίζονταν αργότερα ως ιδιοκτήτες μέσω καταχώρησης στο Ε9, ώστε να αποφεύγονται μισθωτήρια και ελεγκτικά ίχνη. Δεύτερον, αξιοποιήθηκε η λεγόμενη τεχνική λύση με δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου και κατανομές εκτάσεων από το Εθνικό Απόθεμα για θεμελίωση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης. Ωστόσο, σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δηλώσεις βασίζονταν σε ανακριβή ή εικονικά στοιχεία, δημιουργώντας ψευδή εικόνα νόμιμης δραστηριότητας. Τρίτον, μετά το 2023 διαπιστώθηκε οργανωμένη στρατολόγηση νέων προσώπων, τα οποία εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές αγροτεμαχίων. Η πρακτική αυτή διευκόλυνε την υποβολή νέων ψευδών δηλώσεων και αντικαθιστούσε πρόσωπα που είχαν εκτεθεί σε ελέγχους, διατηρώντας έτσι την πλασματική εικόνα νομιμότητας. Όπως σημειώνεται στη δικογραφία, η εναλλαγή αυτή του δηλωθέντος καθεστώτος κατοχής και χρήσης των αγροτεμαχίων δεν υπήρξε τυχαία ή αποσπασματική, αλλά εντάσσονταν σε οργανωμένο και προσχεδιασμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό της οργάνωσης, με στόχο τη διατήρηση της δυνατότητας παράνομης λήψης κοινοτικών ενισχύσεων και τη δημιουργία δεδαλόντους σχήματος που δυσχέρινε τον εντοπισμό των πραγματικών ωφελουμένων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και κέντρα υποδοχής δηλώσεων γνωστών αγροτικών συνεταιρισμών. Στους δύο λογιστές αδέρφια από το Ρέθυμνο αποδίδεται ηγετικός ρόλος και αντιμετωπίζουν την κατηγορία της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης. Κατά τη δικογραφία, αυτοί κινούσαν τα νήματα, στρατολογούσαν και οργάνωναν τη δράση. Για τα εμπλεκόμενα κέντρα υποδοχής δηλώσεων αναφέρεται ότι χρησιμοποιήθηκαν για την εξέβρεση και τη δέσμευση ελεύθερων αγροτεμαχίων, καθώς και για την τεχνική υποστήριξη των δηλώσεων, έχοντας πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως επισημαίνεται, λειτουργούσαν ως εκτελεστικά μέλη, παρέχοντας την αναγκαία υποστήριξη για τη διασφάλιση της παράνομης λήψης οικονομικών ενισχύσεων. Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται επίσης κέντρα υποδοχής δηλώσεων σημαντικών αγροτικών συνεταιρισμών των νομών Ηρακλείου και Ρεθύμνου. Ως προς τα μέλη εκμισθωτές της οργάνωσης, προκύπτει ότι ορισμένα φέρονται να στρατολογήθηκαν ήδη από το 2020-2021, δηλώνοντας για πρώτη φορά στο περιουσιολόγιο τους αγροτεμάχια που δεν κατήχαν. Οι σχετικές καταχωρήσεις στο Ε9 εντοπίζονται σε περιοχές όπως τα Δωδεκάνησα, η Χίος, τα Ψαρά, η Κάλυμνος, η Λέρος και τα Ιωάννινα. Τι να πει κανείς. Όσον αφορά την εκπομπή μας, εμείς θα πούμε ότι θα κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Όπως σας είπα, αγαπητοί φίλοι, από την αρχή της εκπομπής βρισκόμαστε σε γιορτινές μέρες της Αγίας Τριάδας, της Πεντηκοστής, του Αγίου Πνεύματος, που κάνουμε μίνι διακοπή στην εργασιακή μας ζωή. Κάνουμε μάλλον το τριήμερό μας. Όμως, τι είναι η Πεντηκοστή? Τι είναι η γιορτή του Αγίου Πνεύματος? Ποιος είναι ο συμβολισμός των γιορτών αυτών? Υπάρχουν και ιστορικές καταβολές ή μάλλον ιστορικά γεγονότα μάλλον που συνδέονται με το Άγιο Πνεύμα. Όλα αυτά ζήτησα να τα συζητήσουμε με τον καθηγητή θεολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, τον κύριο Ιωάννη Λίλη. Κύριε Λίλη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ και σήμερα που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και χρόνια πολλά να πω για την εορτή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Χρόνια σας πολλά και σε εσάς, να είστε καλά. Λοιπόν, να μας ξεθαρίσετε λίγο τις έννοιες αυτές της Αγίας Τριάδας, της Πεντηκοστής, του Αγίου Πνεύματος, να καταλάβουμε τι ακριβώς γιορτάζουμε.
1: Ναι, την ημέρα, η Πεντηκοστή, η εορτή της Πεντηκοστής, τιμά πολύ καθαρά, δείχνει τη λατρεία του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Αγίου Πνεύματος, θέλοντας να πει ότι δεν έχει καμία διαφορά ή υποτίμηση σε σχέση με τα άλλα δύο πρόσωπα, τον Πατέρα και τον Υιό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε η Πεντηκοστή είναι μια εορτή τόσο σημαντική όσο και το Πάσχα. Δεν υστερεί σε κάτι. Είναι ακριβώς το ίδιο.
0: Μάλιστα.
1: Διότι τρία είναι τα πρόσωπα, είναι ισότιμα και βέβαια είναι προκαταβολής κόσμου. Υπάρχουν αιωνίως. Έτσι η Εκκλησία μέσα στην ιστορία, όσο μπορούμε να καταλάβουμε αυτό το προκαταβολής και το αιωνίως, όπως φαίνονται τα τρία πρόσωπα, σήμερα είναι το τρίτο πρόσωπο η φανέρωση, το Άγιο Πνεύμα.
0: Mm-hmm.
1: Και η εορτή της Πεντηκοστής βέβαια ιστορικά συνδέεται με κάποια γεγονότα και των Εβραίων, που την είχαν και αυτή μια εορτή μετά την έξοδο στην έρημο με το Μωυσή, και εκείνη τη μέρα, ενώ θα γιόρταζαν τις 50 μέρες από το δικό τους Πάσχα, έρχεται το καινούργιο γεγονός 10 μέρες μετά την ανάληψη του Κυρίου, η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος, όπως το περιγράφουν οι πράξεις. Και έτσι η Εκκλησία μας, και μέσα στο Βυζάντιο βέβαια συνέβησαν κάποια γεγονότα, κυρίως η δεύτερη Οικουμενική, σύνοδος που αμφισβήτησε το Άγιο Πνεύμα, ήρθε η εορτή αυτή που δείχνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, όσο γίνεται ιστορικά, όπως μπορούμε να το κατανοήσουμε, το τρίτο πρόσωπο, το Άγιο Πνεύμα.
0: Μάλιστα. Η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος που αναφέρατε, κύριε Λίλη, είναι η σύνοδος που συμπλήρωσε το σύμβολο της πίστεως στα 5 άρθρα του, νομίζω, έτσι. Η πρώτη είχε κάνει τα 7.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, πολύ σωστά. Τελείωνε η πρώτη και που λέει και στο Πνεύμα το Άγιο.
0: Ναι.
1: Διότι πίστευαν ότι δεν υπήρχε θέμα με το Άγιο Πνεύμα. Όταν όμως βρέθηκε, τότε, δηλαδή το 380, γίνεται η δεύτερη, και ενώ έμπαινε τελεία και στο Πνεύμα το Άγιο, το συνέχισε η δεύτερη Οικουμενική, το Κύριον των Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον.
0: Εδώ είναι και η φράση κλειδί, νομίζω, έτσι. Εδώ είναι και η φράση κλειδί που χώρισε τις δύο εκκλησίες, έτσι.
1: Ναι, ναι, διότι διαφωνούμε στο Άγιο Πνεύμα, πιστεύουμε ότι το Φιλιόκβε, ότι εκπορεύεται και από τον Υιό, υποβιβάζει το τρίτο πρόσωπο, το Άγιο Πνεύμα, σε σχέση με τα άλλα δύο, αφού τα άλλα δύο κάτι εκπορεύουν. Άρα είναι το εκπορεύουν, δηλαδή έρχεται μετά.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι δευτερεύον.
0: Ναι.
1: Τα δύο πρόσωπα λοιπόν και αυτή η διαρχία θεωρήθηκε πολύ αργότερα, βέβαια, μετά από 10 αιώνες από τη δεύτερη Οικουμενική, ότι υποτιμά το Άγιο Πνεύμα. Και είναι όντως μια μεγάλη μας διαφορά με την Καθολική Εκκλησία, είναι το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι.
1: Το Φιλιόκτη.
0: Η Καθολική Εκκλησία πιστεύει ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού. Αυτή είναι η διαφορά μας, έτσι.
1: Ναι, εκπορεύεται και εκ του Υιού, αυτό θεωρεί, οπότε υποτιμάει και αν μπορεί να αφήσει και ένα υπονοούμενο ότι αφού τα δύο πρόσωπα εκπορεύουν ένα τρίτο και λέμε ότι και αυτό είναι Θεός, γιατί αυτό να μην εκπορεύει ένα τέταρτο που δεν το ξέρουμε και εκείνο ένα πέμπτο κτλ.
0: Ναι.
1: Οπότε πρέπει η Τριάδα να είναι ισότιμη και να κλείνει στα τρία πρόσωπα.
0: Μάλιστα. Κύριε Λίλη, θεωρείτε η Πεντηκοστή η αρχή της δημιουργίας της Εκκλησίας?
1: η αρχή της Εκκλησίας σε αυτή τη φάση που είμαστε τώρα. Η πρώτη, η προηγούμενη ήταν η φάση του περιουσίου λαού των Εβραίων, και με την Πεντηκοστή, ναι, η ίδια Εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης μπαίνει σε μία άλλη μορφή, διαφορετική, πιο δυναμική, αυτή που ζούμε τώρα εμείς 2000 χρόνια, γι' αυτό εμείς λεγόμαστε η Εκκλησία του Παρακλήτου, της Πεντηκοστής. Μάλιστα. Και περιμένουμε και την επόμενη φάση, τώρα στο πολύ θεολογικό τη λέμε εσχατολογικής τελειώσεως, απλά ο κόσμος τη λέει η Δευτέρα Παρουσία. Μέχρι να έρθει εκείνη που δεν ξέρουμε πότε, ναι, είναι αυτή η φάση που διανύουμε τώρα του Παρακλήτου.
0: Ναι. Γιατί η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος εξακολουθεί να έχει ιδιαίτερη θέση στην ελληνική κοινωνία και στην παράδοση?
1: Είχε καθιερώσει η Εκκλησία από την αρχή, ήδη από τους Αποστόλους, mm-hmm, όταν γιορτάζουμε ένα πολύ σημαντικό γεγονός, την επόμενη μέρα να εορτάζει το πρωταγωνιστικό πρόσωπο αυτού του γεγονότος. Και επειδή στην Πεντηκοστή το Άγιο Πνεύμα είναι το πρωταγωνιστικό πρόσωπο, mm-hmm, αυτό το κάνει και με ανθρώπους. Όταν έχουμε, ας πούμε, ο Ιωσήφ ο Μνήστορ, που είναι την άλλη μέρα με τα Χριστούγεννα, επειδή ξεχωρίζει στα Χριστούγεννα ως πρόσωπο Ιωσήφ, mm-hmm, ο Μνήστορ,
0: mm-hmm,
1: ή ο Γαβριήλ, ο Αρχάγγελος, επειδή ξεχωρίζει στον Ευαγγελισμό, η άλλη μέρα είναι το Αρχαγγέλου Γαβρίλ, ναι, όπως και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Μετά τα Θεοφάνεια, 7 mm-hmm του μηνός, είναι το Αγίου Ιωάννου που είναι πρωταγωνιστικό. Πάντα η Εκκλησία θέλει μετά να ξεχωρίσει και το πρόσωπο. Τώρα το πρόσωπο όμως δεν είναι κτιστό, δημιουργημά, είναι ο Θεός το τρίτο πρόσωπο και το ξεχωρίζει ιδιαίτερος την επόμενη μέρα που λέμε η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος και συνδέεται άμεσα με την Πεντηκοστή.
0: Μάλιστα. Πώς συνδέεται θεολογικά με τη σύγχρονη εποχή, με τις αξίες που λέμε ότι είναι σε έγκυψη, με το εάν μας διακατέχει Άγιο Πνεύμα στις κινήσεις μας, να το πούμε έτσι, και στις ενέργειές μας, πώς μπορεί να συνδεθεί το Άγιο Πνεύμα στον 21ο αιώνα?
1: Είναι δύο τα επίπεδα. Το ένα είναι το πάντα το καθαρά θεολογικό, που πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό δεν μπορούμε και να το διατυπώσουμε ποτέ, διότι προκαταβολής, με έναν άλλο τρόπο, μας είχε στο μυαλό του ο Θεός και το Άγιο Πνεύμα, mm-hmm, να μας δημιουργήσει. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε, το γνωρίζουμε όμως, και πολύ λίγο, έτσι πολύ λεπτά, το διατυπώνει η θεολογία. Αυτό τώρα έρχεται μέσα στα δικά μας ιστορικά πλαίσια, όποιες εποχές και να είμαστε, αλλά είναι πολύ χρήσιμο να πάρουμε την εποχή του Χριστού που πρωτοδιατυπώθηκαν. Και τότε αυτοί, mm-hmm, όταν έγινε η Πεντηκοστή, είχαν τα θέματα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, της πολύ στενής θρησκευτικής ζωής των Εβραίων που δεν ήθελε τους Αποστόλους και τον Χριστό, και όλων των άλλων γύρω-γύρω που εκείνη τη μέρα βρέθηκαν στα Ιεροσόλυμα και ήταν και Κρήτες, Μίδοι, Πάρθοι, Ελαμίτες, δηλαδή και Πέρσες.
0: Mm.
1: Το χαρακτηριστικό είναι ότι, όπως γράφει η Πράξεις, όλοι αυτοί 3.000 διάφοροι λαοί άρχισαν να καταλαβαίνουν τους Αποστόλους πώς μιλούσαν μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος την Πεντηκοστή. Και ποιο είναι το εκπληκτικό? Η γλώσσα που κυριαρχούσε ήταν τα ελληνικά.
0: Ναι.
1: Και όλοι μιλούσαν και ελληνικά, αν ήθελαν να τους... Και οι πράξεις στα ελληνικά γράφτηκαν, ενώ αυτοί ήταν Εβραίοι. Σαν να λέμε για τους Εβραίους της Διασποράς, που αν δεν μιλούσες ελληνικά δεν σου έδινε κανείς σημασία.
0: Mm.
1: Αυτή η συνομιλία, το πώς μίλησαν, τους κατάλαβαν όλοι στην ίδια γλώσσα, που προφανώς θα ήταν τα ελληνικά. Και επειδή εμείς σήμερα μιλούμε τα ελληνικά, που δεν έχουν αλλάξει πολύ από εκείνη τη μορφή, είναι πολύ κοντά 2.000 χρόνια μετά, για την σύστασή μας ως καθημερινότητα, που συνδέεται πολύ με τη σύσταση ως έθνος, λέει πολλά. Πώς έρχεται σε μία γλώσσα ο Θεός, συμβαίνει είναι αυτή αραμαϊκά και μετά τα ελληνικά, με τα ελληνικά διατυπώνεται το σύμβολο της πίστης παντού, εμείς μιλούμε τα ελληνικά και έχουμε στην καθημερινότητα ένα πολύ δυνατό προνόμιο. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τα κείμενα αυτά όσο εμείς που μιλούμε ελληνικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Και η ζωή, η καθημερινότητα, όχι σε στενό επίπεδο, αλλά σε πολύ ευρύ, που το ευρύ θα καθορίσει και το στενό, διαφορετικά μιλούμε για ηθικισμούς. Λέει πολλά ποιοι είμαστε και πώς πορευόμαστε στο μέλλον. Αυτό συμπλέκεται με ένα γεγονός άκτιστο, το Άγιο Πνεύμα.
0: Mm.
1: Όλα αυτά έρχονται, συμπλέκονται, δείχνουν την καθημερινότητά μας, τη γλώσσα μας, τα Ευαγγέλια και τι θέλουμε ως Έλληνες, και Ορθόδοξοι βέβαια, από εδώ και πέρα. Αυτό είναι που μας δείχνει κυρίως. Να μπούμε στα κείμενα που τα καταλαβαίνουν πιο καλά από όλους εμείς ως Έλληνες.
0: Mm-hmm. Πώς μπορεί, κύριε Λίλη, κάποιος να διακατέχεται από το Άγιο Πνεύμα ούτως ώστε να αποφεύγουμε, και μιλάμε για το ανθρώπινο είδος τώρα μιλάμε, να αποφεύγουμε αυτές τις συγκρούσεις πολεμικές που βιώνουμε ειδικά στις μέρες μας?
1: Ένας που έχει το Άγιο Πνεύμα αποφεύγει τις πολεμικές συγκρούσεις ούτως ή άλλως χωρίς να έχει κάποιο μόνο διπλωματικό όφελος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός που δεν έχει το Άγιο Πνεύμα θα τις αποφύγει μόνο και μόνο για τη δημόσια τάξη, το διπλωματικό όφελος, το οικονομικό όφελος. Ενώ ο αγιασμένος, τον απειλεί, δεν τον απειλεί κάποιος, τα προσέχει αυτά, τα αποφεύγει και είναι αγιασμένος. Έχει φοβερή διαφορά, θα το κάνουμε κοσμικά, που και αυτό θα χρειαστεί για να πάρουμε μια στρατηγική. Ή όμως εκτός από αυτό, είτε είμαστε πολιτικοί, διπλωμάτες, στρατιωτικοί, είμαστε και αγιασμένοι άνθρωποι και το βλέπουμε πολύ διαφορετικά, εκεί κρίνεται το επίπεδο που είναι πολύ σημαντικό, διότι δίπλα στο Χριστό και αυτοί που πίστεψαν ήταν Ρωμαίοι εκατόνταρχοι, στρατιωτικοί, άνθρωποι κοσμικοί, αλλά αγιάστηκαν. Ενώ αυτοί που περιμέναμε να αγιαστούν, οι Φαρισαίοι, δεν αγιάστηκαν. Άρα είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, πολύ λεπτό, αλλά και προσωπικής ενσυνείδησης. Να το πιάσουμε μόνοι μας, εμείς, ελεύθερα, χωρίς να μας πιέσει κανένας.
0: Κύριε Λίγη, κάτι τελευταίο. Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να κρατήσουν οι ακροατές μας από τη γιορτή της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος?
1: Ότι είναι τόσο σημαντική όσο και το Πάσχα, ασχέτως αν δεν το καταλαβαίνουμε κοσμικά, γιατί δεν έχουμε τόσο μεγάλες διακοπές. Αυτό πρέπει να... Όπως αν δεν υπήρχε η Πεντηκοστή, δεν θα υπήρχε εκκλησία. Όπως αν δεν υπήρχε το Πάσχα, δεν θα υπήρχε εκκλησία. Ή τα Θεοφάνεια που φαίνεται και το πρόσωπο του Πατέρα. Είναι τόσο σημαντικό το Άγιο Πνεύμα όσο και ο Υιός, το δεύτερο πρόσωπο. Αυτό πρέπει να μην ξεχνούμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Λίγη, να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και να έχετε καλές γιορτές Αγίου Πνεύματος.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ και στους ακροατές σας και χρόνια πολλά πάντα με υγεία.
0: Επίσης,
1: ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Ιωάννης Λίλης, καθηγητής θεολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Ακαδημία Κρήτης, και μιλήσαμε για τους συμβολισμούς της Πεντηκοστής. Πολύ ισχυρή συμβολισμή, είδατε, και εγώ δεν τους ήξερα. Κι όμως είπε, η Πεντηκοστή, το Άγιο Πνεύμα, είναι μεγάλη γιορτή, σαν το Πάσχα. Δεν θα υπήρχε εκκλησία χωρίς αυτή την γιορτή, εν πάση περιπτώσει, η οποία από ό,τι ακούσατε συνδέεται με ιστορικά γεγονότα.

ότι η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού ανοίγει ξανά, όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΑ. Η ηλεκτρονική εφαρμογή είχε τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της δεύτερης διμηνιαίας δόσης. Να ξέρετε λοιπόν ότι παραμένει ανοιχτή και η καταβολή της δεύτερης δόσης στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί μαζί με τα υπόλοιπα επιδόματα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ. Μετά την ολοκλήρωση των πληρωμών, η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί εκ νέου για την υποβολή νέων αιτήσεων ή την τροποποίηση υφιστάμενων. Έχει ήδη ενεργοποιηθεί, όπως αναφέρει εδώ η σχετική δημοσίευση από την ιστοσελίδα τανέα.gr. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 10 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα. Επαναλαμβάνω, έως τις 10 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα. Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Και όπως επίσης αναφέρει η ίδια δημοσίευση, το ποσό του επιδόματος παιδιού υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος του φορολογικού έτους 2024. Μετά την υποβολή της φετινής φορολογικής δήλωσης, θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του 2025, ώστε να προσαρμόζεται αναλόγως το ύψος του επιδόματος. Για τη χορήγηση του επιδόματος ελέγχεται η φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση από το προνήπιο έως και το γυμνάσιο. Στην αίτηση πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά η σχολική μονάδα, η τάξη και ο αριθμός μητρώου του παιδιού. Εφόσον τα στοιχεία διασταυρωθούν επιτυχώς, η αίτηση προχωρά κανονικά. Εάν προκύψουν ασυμφωνίες, ο δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει το σχετικό δικαιολογητικό για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Τέλος, επισημαίνεται ότι η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Εάν παραμείνει σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, θεωρείται πως δεν έχει υποβληθεί και δεν λαμβάνεται υπόψη για την καταβολή του επιδόματος. Προσέξτε το αυτό το τελευταίο, είναι συχνό λάθος και όχι μόνο στην περίπτωση εδώ του επιδόματος του παιδιού. Πολλές φορές κάνουμε ψηφιακά αιτήσεις και μετά ξεχνάμε να κάνουμε οριστική υποβολή. Εάν δεν κάνετε οριστική υποβολή, δεν θεωρείτε ότι έχει κατατεθεί αίτηση. Να το προσέχετε αυτό, παρακαλώ.

Διαβάζω επίσης από την ιστοσελίδα earthnews.gr ότι σε περισσότερες από 2.100 περιοχές που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξιών των ακινήτων, επεκτείνεται από το 2027 η πλατφόρμα MyPropert με στόχο να μπει τέλος στις χειρόγραφες δηλώσεις και τις καθυστερήσεις στις εφορίες. Οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου η αξία του ακινήτου δεν προσδιορίζεται αυτόματα από τις αντικειμενικές τιμές, αλλά απαιτείται ειδική εκτίμηση από την εφορία με βάση συγκριτικά στοιχεία από όμορες περιοχές και αφού ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ακινήτου. Σήμερα για τις συγκεκριμένες υποθέσεις απαιτούνται χειρόγραφες δηλώσεις, φυσική παρουσία στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και πολύμηνες αναμονές μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Με την ψηφιοποίηση της διαδικασίας, η ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επιδιώκει να περιορίσει τη γραφειοκρατία, να μειώσει την ταλαιπωρία των φορολογουμένων και να επιταχύνει την ολοκλήρωση των μεταβιβάσεων.

Υπάρχουν νέα δεδομένα και στην αγορά εργασίας και διαβάζω από την ιστοσελίδα τανέα.gr ότι η ίση αμοιβή για ίση εργασία παραμένει ζητούμενο στην ελληνική αγορά παρά το γεγονός ότι κατοχυρώνεται συνταγματικά. Όπως τόνισε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, εξακολουθούν να παρατηρούνται σημαντικές μισθολογικές ανισότητες, κυρίως μεταξύ ανδρών και γυναικών, κατά την παρουσίαση του νέου νομοσχεδίου. Η Υπουργός επισήμανε ότι βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η αντιμετώπιση των υπαρχόντων κενών, ιδίως σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες και επαγγελματικούς τομείς όπου εντοπίζονται οι μεγαλύτερες αποκλίσεις στις αποδοχές. Η κυρία Κεραμέως διευκρίνησε πως το νομοσχέδιο δεν αποσκοπεί στην καθιέρωση ενιαίων μισθών για όλους τους εργαζόμενους, αντίθετα επικεντρώνεται στον εντοπισμό και την εξάλληψη των αδικαιολόγητων διαφορών στις αμοιβές. Παράλληλα, προβλέπεται ότι κάθε εργαζόμενος θα έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται σε αρμόδιους φορείς ή στη δικαιοσύνη, εφόσον θεωρεί πως υφίσταται άνηση μεταχείριση στο χώρο εργασίας του. Το νέο σχέδιο νόμου αναμένεται να τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση και στη συνέχεια θα εισαχθεί στη Βουλή για ψήφιση. Ο εργοδότης πρέπει να γνωστοποιεί την αμοιβή ή το μισθολογικό εύρος της θέσης. Πρέπει να γνωρίζει δηλαδή εκ των προτέρων ο εργαζόμενος την αμοιβή και το μισθολογικό εύρος της θέσης. Πρέπει να παρέχει πληροφορίες για τη σχετική συλλογική σύμβαση εργασίας. Δεν επιτρέπεται να ζητά πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες αποδοχές του υποψηφίου. Και η διαδικασία πρόσληψης πρέπει να είναι ουδέτερη ως προς το φύλο και απαλλαγμένη από κάθε μορφή διάκρισης. Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα ίσης αμοιβής για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας. Η αμοιβή περιλαμβάνει μισθό, μπόνους, επιδόματα, αμοιβές υπεροριών, παροχές σε είδος, επαγγελματικές συντάξεις. Ο εργαζόμενος μπορεί να ζητήσει το ατομικό επίπεδο αμοιβής του και πληροφορίες για το μέσο μισθό ανδρών και γυναικών που εκτελούν όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας χωρίς δυνατότητα ταυτοποίησης προσώπων. Και με αυτά τα νέα από την αγορά εργασίας θα πρέπει σε αυτό το σημείο να σας αφήσουμε. Θα τα ξαναπούμε αγαπητοί φίλοι την 5η 4 Ιουνίου. Θέλω να σας ευχηθώ να περάσετε ένα όμορφο τριήμερο, να περνάτε καλά γενικά στη ζωή σας, οι καιροί είναι χαλεποί, ο καιρός θα είναι ωραίος όμως. Η καιρή είναι χαλεπή, ο καιρός όμως είναι ωραίος. Μπορείτε να πάτε στην παραλία, το ακούσατε και από τον φίλο μας τον μετρολόγο τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη. Να περνάτε πάντα καλά, να προσέχετε, να έχετε την υγεία σας. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Γεια σας! Είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές με λαχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
4: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά. Δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.

Καλώς μου ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στο Να Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Η Αγάπη Πεχινάκη στο μικρόφωνο για το επόμενο δίωρο. Ο Δημήτρης Σιφάκης στην ρύθμιση του ήχου.

Φτάσαμε και στην Παρασκευή, αισίως, Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Πρώτον πυλών για ένα ακόμη Σαββατοκύριακο που αν βοηθήσει και ο καιρός, ενδεχομένως να κάνουμε και τις πρώτες μας βουτιές. Αν και από ό,τι μαθαίνω από φίλους που το τόλμησαν να ακούν παγωμένη θάλασσα. Όπως και να έχει, θα έχουμε επιλογές, είτε βουνό είτε θάλασσα, το Σαββατοκύριακο που έρχεται, οπότε ας περάσουμε όσο πιο ευχάριστα γίνεται με οικογένεια και με φίλους. Ας κάνουμε όλα εκείνα που δεν καταφέρνουμε να κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας που τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Ανατολή ηλίου σήμερα είχαμε στις 6 και 3 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 41 λεπτά. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα κυανοκράνων. Η Παγκόσμια ημέρα κυανοκράνων καθιερώθηκε το 2002 από τον ΟΗΕ για να αποτίσει φόρο τιμή σε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες που συμμετέχουν στις ειρηνευτικές αποστολές του Διεθνούς Οργανισμού, αλλά και να τιμήσει τη μνήμη όσων έχουν χάσει την ζωή τους, υπερασπιζόμενοι τους σκοπούς της ειρήνης. Ως Παγκόσμια λοιπόν ημέρα κυανοκράνων έχει οριστεί η σημερινή 29η Μαΐου. Η 29η Μαΐου όμως έχει οριστεί και ως Παγκόσμια ημέρα υγείας του πεπτικού συστήματος με πρωτοβουλία του Διεθνούς Οργανισμού Γαστρεντερολογίας. Κατάφερα και το είπα. Η 29η Μαΐου λοιπόν έχει οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα υγείας του πεπτικού συστήματος με πρωτοβουλία αυτού του Διεθνούς Οργανισμού που συσπηρώνει πάνω από 100 εθνικές οργανώσεις γαστρεντερολογίας με περίπου 50.000 μέλη. Η επιλογή της συγκεκριμένης ημερομηνίας σχετίζεται με την ίδρυση του Διεθνούς Οργανισμού στις 29 Μαΐου του 1958. Ως πεπτικό σύστημα ορίζεται το σύνολο των οργάνων με τα οποία γίνεται η πέψη, η διαδικασία με την οποία ο οργανισμός μας παίρνει από τις τροφές τα χρήσιμα στοιχεία. Τα βασικά όργανα του πεπτικού συστήματος είναι τα δόντια, οι συλλογώνει αδένες, ο φάριγγας, ο ισοφάγος, το στομάχι, το λεπτό και το παχιέντερο, το ύπαρ, η χολιδόχος κίστη και το πάγκρεας. Σήμερα είναι η μέρα της δημοκρατίας στην Νιγηρία, η μέρα δενδροφύτευσης στην Βενεζουέλα, η μέρα του παιδιού στην Ουγγαρία, η μέρα του χαλιού στο Τουρκμενιστάν. Πάμε και στα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα. Πάμε να δούμε λοιπόν μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1453, όπου σαν σήμερα η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων, η πόλη σε άλλο έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου. 1824 και σαν σήμερα ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος υπό τον Χουσέιν έπειτα από πολιορκία 2 ημερών της Κάσου αποβιβάζει 4.000 Αλβανούς στον Αντιπέρατο και προσβάλλει από τα νότα τους υπερασπιστές. Σφαγές, λαιλασίες και αιχμαλωσίες καταστρέφουν το ηρωικό νησί. 1924 και σαν σήμερα ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης της πόλης γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολης, ΑΕΚ. 1953 και σαν σήμερα έχουμε την εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Το 1956 θα συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το 1973 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. 1985 και σαν σήμερα ο τραγικός τελικός του Χέιζελ των Βρυξελών. Η Γιουβέντους νικά την Λίβερπουλ με 1-0 και κατακτά το 30ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα, 39 φύλαθλοι χάνουν τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου.
1996 και σαν σήμερα εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Σαν σήμερα το 1917 είχε γεννηθεί ο John Fitzgerald Kennedy, ο 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Σαν σήμερα το 1935 είχε γεννηθεί όμως και ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός Κώστας Καζάκος. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2017 έφυγε από την ζωή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Έλληνας πολιτικός από τα Χανιά που διετέλεσε πρωθυπουργός στην περίοδο 1990-1993 και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

δούμε όμως και τον καιρό. Μικρή λιπτώση της θερμοκρασίας με τοπικές βροχές για σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, με εξασθένιση το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το βόρειο Αιγαίο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια θα σημειωθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα βυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, με εξασθένιση το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 και κατά τόπους στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί, 4 με 5 μποφόρη. Θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα όμβρων στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρώτες πρωινές ώρες πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα νότιοι, νότιο-ανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη, στη Δυτική Μακεδονία γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές τοπικές νεφώσεις έως και τις απογευματινές ώρες, με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς στην περιοχή της Χαλκιδικής με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στην Κεντρική Μακεδονία τις πρώτες πρωινές ώρες πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητή 3 με 4 και πρόσκαιρα στον θερμαϊκό νότιο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 26 και τοπικά έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, την Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα ηπειρωτικά, και στη Δυτική Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 3 με 5 μποφόρι, θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως και τις απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Με μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στις Σποράδες και την Εύβοια, ενώ το μεσημέρι-απόγευμα σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα ανατολική, βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη, στις Κυκλάδες γενικά αίθριος ο καιρός, στην Ακρήτη λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι-απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η άνεμη δυτική 3 με 5, στρεφόμενη από το πρωί στις Κυκλάδες και από το μεσημέρι στην Κρήτη σε βόρειων διευθύνσεων τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 26 και στην Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά αίθριος ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα βόρεια. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Και μπαίνουμε στο politika.gr όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε για να μοιραστούμε μαζί σας κάποιες από τις ειδήσεις του, αρχικά σε τίτλους και στη συνέχεια λίγο πιο αναλυτικά. Άγιο είχε Άγγλος τουρίστας που κατέρευσε μέσα σε αεροσκάφο. Συναγερμός στον Νίκος Καζαντζάκης.

Στην Ακρίτη ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για το συνέδριο του Economist. Απολογούνται σήμερα οι πρώτοι 22 κριτικοί για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εκλογές στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, που στήθηκαν κάλπες. Αναστάτωση από φωτιά σε βιοτεχνία σφολιατοειδών στον Κρουσόνα. Πρεμιέρα για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026, στη μάχη 6.785 υποψήφοι στην Κρήτη. Αττικών, σε ύφεση ο νοροϊός, 5 νέα κρούσματα σε 3 ημέρες, τι αναφέρει ο Πρόεδρος Επιτροπής Λοιμόξεων. Επίδομα 350 ευρώ για υποψηφίους των Πανελληνίων Εξετάσεων. Ποιοι το δικαιούνται?

0: Ανεβαίνει το θερμόμετρο στα ελληνοτουρκικά και πάμε σε θερμό καλοκαίρι μετά από καιρό. Νέα άφιξη μεταναστών στους καλούς λιμένες, ανάμεσά τους παιδιά και γυναίκες. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politica.gr. Περισσότερα και πιο αναλυτικά στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας. Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Concept Store, ένας υπέροχος, ένας μοναδικός χώρος ομορφιάς που πραγματικά αξίζει να τον γνωρίσετε. Βρίσκεται στην 1821 στον αριθμό 29. VNY Concept Store λοιπόν, και εκεί θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811 81 45 15. 2811 81 45 15.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και στο vnystore.com.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι στο στούντιο, οπότε είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποιες από τις ειδήσεις που λίγο πριν ακούσατε σε τίτλους από το politika.gr. Politika.gr λοιπόν το site μας, το οποίο μπορείτε να επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας. Μέσω του politika.gr μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε Πολίτικα 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7. Άγιο είχε λοιπόν από ό,τι φαίνεται Άγγλος τουρίστας, έτσι για να κάνουμε την αρχή με την συγκεκριμένη είδηση, ο οποίος κατέρευσε μέσα σε αεροσκάφος. Η κατάρρευση λοιπόν ενός 45χρονου Άγγλου τουρίστα μέσα σε αεροσκάφος που ήταν έτοιμο να πετάξει για Αθήνα λίγο μετά τις 8 το πρωί από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης κινητοποίησε τις αρχές του Διεθνούς Αερολιμένα, ΕΚΑΒ και βεβαίως γιατρούς αλλά και επιβάτες. Συγκεκριμένα ο λαδοπός άνδρας κατέρευσε βρισκόμενος στην θέση μέσα στο αεροπλάνο. Για καλή του τύχη, μέσα σε αυτό βρίσκονταν 4 γιατροί, μια νοσηλεύτρια, ακόμη και η υποδιοικήτρια του Βενιζελίου νοσοκομείου που είναι αναισθησιολόγος, επικοντολόγος, έτσι, και έχει διατελέσει και υπτάμενος γιατρός αεροδιακομιδών, έτσι, για καλή του τύχη. Όλοι μαζί άμεσα έπεσαν πάνω του για να τον βοηθήσουν και να τον κρατήσουν στην ζωή. Το αεροδρόμιο έσπευσε άμεσα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να μεταφέρουν τον επιβάτη αρχικά στο ιατρείο του Νίκος Καζαντζάκης. Όμως αφότου κρίθηκε επιβεβλημένη η μεταφορά του σε νοσοκομείο, μεταφέρθηκε στο Παγνί για περαιτέρω εξετάσεις. Για την ιστορία, η πτήση καθυστέρησε αρκετά, ωστόσο κανείς από τους υπόλοιπους επιβάτες δεν διαμαρτυρήθηκε.

Αλλάζουμε θέμα, γυρνάμε σελίδα. Απολογούνται σήμερα 22 πρώτοι κριτικοί για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα λοιπόν απολογούνται. Να σας πω πως κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομο οικονομικό όφελος περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ. Οι διώξεις που ασκήθηκαν περιλαμβάνουν συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη με επιχορηγήσεις σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, άμεση συνέργεια σε απάτη, έτσι κλπ. Κλπ. Να δούμε τώρα πώς δρούσε το κύκλωμα. Κεντρικό ρόλο στην οργάνωση φέρεται να είχαν δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, οι οποίοι σύμφωνα με την αδικογραφία αξιοποιούσαν την γνώση τους γύρω από το σύστημα υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, εντόπιζαν τα κενά της διαδικασίας και στρατολογούσαν ανάλογα πρόσωπα και συνεργάτες για την υλοποίηση του σχεδίου. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται και αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης, ο οποίος από ό,τι φαίνεται είχε ρόλο υπεύθυνου ΚΙΔ και συγκαταλέγεται ουσιαστικά στους βασικούς κατηγορούμενους της υπόθεσης.

Συνελήφθησαν όμως 4 άτομα για 1330 χασισόδεντρα. Συνελήφθησαν εχθές στα Χανιά, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης. 4 άτομα και συγκεκριμένα 3 Έλληνες, 2 29χρονοι και 1 25χρονοι. Και ένας 31χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενοι για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική ομάδα, για καλλιέργεια κάναβης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και κατά περίπτωση περί όπλων. Ειδικότερα στο πλαίσιο του σχεδιασμού που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων για την καταπολέμηση του φαινομένου της καλλιέργειας δενδρυλίων κάναβης και στα πλαίσια έρευνας χαρακτήρα bottom-up investigation που αφορούν προηγούμενες υποθέσεις κατόπιν πολύμηνης μεθοδευμένης και συνδυαστικής αστυνομικής έρευνας και προανάκρισης και κατάλληλης αξιολόγησης δεδομένων, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε αυτή η συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση. Κατά την διάρκεια της οποίας συμμετείχαν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών και ομάδων πρόληψης και καταστολής εγκλήματος, της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Χανίων, και εντοπίστηκε σε δασική περιοχή του Δήμου Αποκορώνου αυτοσχέδια εγκατάσταση θερμοκηπίου, όπου βρέθηκαν κηπευτικά δοχεία εντός των οποίων φύονταν 1330 νεαρά φυτά κάναβης, τα οποία εκριζώθηκαν, καθώς και διάφορα εργαλεία κηπευτικών και σύστημα άρδευσης. Ακολούθως διενεργήθηκαν κατοίκον έρευνες στις οικίες των συλληφθέντων σε περιοχές των Δήμων Αποκορώνου και Χανίων, κατά την διάρκεια των οποίων βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 2 ζυγαριές ακριβίας, 79 γραμμάρια ακατέργαστη κάναβη, το χρηματικό ποσό των 3.505 ευρώ, κάλικες διαφόρων διαμετρημάτων, 2 κροτίδες, ένα full face χρώματος μαύρου, ένα σουγιάς, 8 συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Επιπλέον κατασχέθηκαν 2 δίκυκλες μοτοσυκλέτες και ένα γιοταχή αυτοκίνητο ως μέσα μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών. Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε βιοτεχνία σφολιατοειδών στον Κρουσόνα. Στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα και για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες. Η βιοτεχνία έχει υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές.

Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Νότια Κρήτη, καθώς νέο περιστατικό καταγράφηκε στους καλούς λιμένες εχθές το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή έφτασαν συνολικά 40 άτομα, εκ των οποίων 35 ενήλικες και 5 παιδιά. Ανάμεσά τους βρίσκονται και 7 γυναίκες. Οι νεοαφηχθέντες εντοπίστηκαν από τις αρμόδιες αρχές και ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και προσωρινής φιλοξενίας. Το νέο συμβάν έρχεται να προσθεθεί στην σειρά αφήξεων που έχουν σημειωθεί τις τελευταίες ώρες στη Νότια Κρήτη, με τις λιμενικές και αστυνομικές αρχές να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή λόγω της συνεχούς πίεσης από τις μεταναστευτικές ροές στην περιοχή.

Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα πραγματοποιηθεί σήμερα η εκδήλωση στην Ζόμινθο για την ένταξη των μνημείων στην UNESCO. Στην συνέχεια, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στο συνέδριο του Economist με θέμα «Επενδύοντας στην αλλαγή, η Κρήτη σε μετάβαση» στο μεγάλο αρσενάλ λιχανίων στην περιοχή την συγκεκριμένη. Η Κρήτη μπορεί να εξελιχθεί σε πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας για την χώρα, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ανοίγοντας τις εργασίες του συνεδρίου του Economist στα Χανιά.

Πρεμιέρα όμως είχαμε σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Σε ολόκληρη τη χώρα περίπου 100.000 υποψήφοι θα διεκδικήσουν μία από τις συνολικά 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στην Κρήτη φέτος θα συμμετάσχουν 6.785 υποψήφοι από τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια της Κρήτης, εκ των οποίων 5.223 προέρχονται από τα γενικά λύκεια και 1.522 από τα επαγγελματικά. Για την υποστήριξη της εξεταστικής διαδικασίας έχουν οργανωθεί και θα λειτουργήσουν σε ολόκληρη την Κρήτη συνολικά 75 εξεταστικά κέντρα, καθώς και 9 ειδικά εξεταστικά κέντρα. Από το σύνολο των υποψηφίων, 525 θα εξεταστούν προφορικά. Αναλυτικά το πρόγραμμα σήμερα Παρασκευή, λοιπόν, νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου λατινικά, χημεία και πληροφορική. Και την Δευτέρα 8 Ιουνίου ιστορία, φυσική και οικονομία. Για τους υποψηφίους στο Νεπάλ η έναρξη γίνεται αύριο Σάββατο 30 Μαΐου με τα νέα ελληνικά, ενώ από τις 2 έως τις 16 Ιουνίου θα εξεταστούν τα μαθήματα ειδικότητας. Τα ειδικά μαθήματα και οι πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ θα ακολουθήσουν στην διάρκεια του Ιουνίου.

Ανεβαίνει όμως από ό,τι φαίνεται το θερμόμετρο στα ελληνοτουρκικά και πάμε σε θερμό καλοκαίρι μετά από καιρό. Καιρό τώρα η Τουρκία αντιμετωπίζει σοβαρά εσωτερικά πολιτικά ζητήματα. Λίγο η απομόνωση, λίγο η πλάτη που βλέπει από τη ΣΥΠΑ, λίγο οι φάλτσες επιλογές του Ερντογκάν. Είναι βέβαιο ότι η Τουρκία θα προσπαθήσει να μεταφέρει την ένταση από το εσωτερικό στο εξωτερικό, όπως συνηθίζει να κάνει. Φαίνεται πως θα έχουμε ένα καυτό καλοκαίρι, όπως δείχνουν οι τελευταίες εξελίξεις.

Και θα ολοκληρώσουμε με μια είδηση η οποία έρχεται από το Αττικόν. Σε ύφεση ο νοροϊός, 5 λέει νέα κρούσματα σε 3 ημέρες. Από ό,τι φαίνεται είναι σε φάση ύφεσης η έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στο Αττικόν, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμόξεων του νοσοκομείου, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν έχει διαταραχθεί η λειτουργία του και ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τους πολίτες που θα βρεθούν στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Όπως εξήγησε, αν και αρχικά καταγράφηκε μια μικρή έξαρση κρουσμάτων, έχει ήδη περιοριστεί σημαντικά μετά την λήψη μέτρων. Τις τελευταίες 2-3 ημέρες είχαμε μόλις 5 νέα κρούσματα, σημείωσε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ. Συνολικά εκτιμάται ότι υπήρξαν περίπου 50 έως 55 πραγματικά κρούσματα, ενώ εξετάστηκαν δειγματοληπτικά περίπου 20 περιπτώσεις, από τις οποίες οι 12 βρέθηκαν θετικές. Δεν είναι λίγα, αλλά η επιδημιολογική εικόνα δείχνει ότι πρόκειται για τα ίδια περιστατικά στον ίδιο χώρο και χρονικό διάστημα, τόνισε ο ίδιος. Επίσης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για τη σοβαρότητα της νόσου, επισημένοντας ότι πρόκειται για ήπια μορφή γαστρεντερίτιδας. Κανείς ασθενής δεν κινδύνευσε, τόνισε, και πρόσθεσε ότι τα συμπτώματα διαρκούν συνήθως 1 έως 2 ημέρες. Αναφερόμενος στην αμετάδοση, εξήγησε ότι ο ιός διασπείρεται εύκολα, ιδίως σε χώρους όπως νοσοκομεία, χωρίς να είναι πάντα εφικτός ο εντοπισμός της αρχικής πηγής. Μπορεί να μεταφερθεί με πολύ απλούς τρόπους από καθημερινές επαφές, σημείωσε. Ο ίδιος εκτιμά ότι η έξαρση συνδέεται με αυξημένη κυκλοφορία του ιού στην κοινότητα την τρέχουσα περίοδο. Κάποιος το έφερε μέσα, είτε εργαζόμενος είτε ασθενής ή συνοδός, κατέληξε. Κλείνοντας, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους πολίτες που πρόκειται να επισκεφθούν το νοσοκομείο Αττικών.

Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κάνουμε μία ακόμη διακοπή, σύντομη, πολύ σύντομη. Θα επιστρέψουμε για το τρίτο μας ημίωρο, έτσι. Έχουμε πολλά ετοιμάσει για όλους εσάς. Στο ημίωρο θα σας δώσουμε έτσι πληροφορίες λίγο πιο πρακτικές που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες, όπως κάνουμε καθημερινά άλλωστε. Λοιπόν, φεύγουμε για λίγο, επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
6: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
8: Dirty 107,7.
9: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Δεύτερο τρίτο για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη, εδώ στον Πολίτικα. Και στην αρρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Σιφάκης. Περνάμε, είπαμε, σε πιο πρακτικά θεματάκια σε αυτό εδώ το μέρος εκπομπής μας. Πάμε να μιλήσουμε για το επίδομα παιδιού Α21, να δούμε ποιοι θα δουν ψαλίδι και ποιοι ενδεχομένως θα χάσουν τελείως τα χρήματα, μιας που υπάρχουν παγίδες με εισοδήματα και παιδιά. Ανοίγει λοιπόν ξανά σήμερα Παρασκευή η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού του ΟΠΕΚΑ και χιλιάδες οικογένειες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές τόσο με τα εισοδήματα που δηλώνουν όσο και με τα στοιχεία φίτησης των παιδιών τους. Φέτος μάλιστα εκτιμάται ότι αρκετοί δικαιούχοι θα δουν μειωμένα ποσά ή ακόμη και πλήρη απώλεια του επιδόματος, καθώς μετά την υποβολή των νέων φορολογικών δηλώσεων θα γίνει έλεγχος των εισοδημάτων του 2025. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 10 Ιουλίου 2026 στις 6 το απόγευμα και οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ΙΔΙΚΑ και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Το επίδομα αφορά οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, ωστόσο φέτος το κλειδί θα είναι οι αλλαγές στα δηλωθέντα εισοδήματα. Το μεγάλο πρόβλημα για πολλούς δικαιούχους είναι ότι το επίδομα θα επανυπολογιστεί με βάση τα εισοδήματα του 2025. Αυτό σημαίνει ότι οι οικογένειες που είχαν αυξήσεις μισθών, δεύτερη δουλειά, περισσότερες υπερορίες, έσοδα από ενίκεια ή αυξημένα κέρδη από ελεύθερο επάγγελμα, μπορεί να μετακινηθούν σε υψηλότερη εισοδηματική κλίμακα. Ακόμη και μικρές αυξήσεις στα εισοδήματα μπορούν να επηρεάσουν το τελικό ποσό που θα καταβάλει ο ΟΠΕΚΑ. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα οικογένειας με δύο παιδιά και ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ, η οποία μέχρι σήμερα λάμβανε αυξημένο ποσό επιδόματος. Εάν όμως μέσα στο 2025 το συνολικό οικογενειακό επίδομα αυξήθηκε στις 21.000 ευρώ λόγω αύξησης μισθού ή επιπλέον εργασίας, τότε η οικογένεια περνά στην δεύτερη εισοδηματική κατηγορία και το ποσό του επιδόματος μειώνεται αισθητά. Αντίστοιχα, η οικογένεια με τρία παιδιά και δηλωμένο εισόδημα 28.000 ευρώ μπορούσε να λαμβάνει μειωμένο αλλά σταθερό ποσό ενίσχυσης. Εάν όμως τα συνολικά εισοδήματα ξεπεράσουν τις 36.000 ευρώ, τότε υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να χαθεί εντελώς το δικαίωμα λήψης του επιδόματος. Σύμφωνα με στελέχη που παρακολουθούν τις αιτήσεις, φέτος αναμένεται να υπάρξουν πολλές περιπτώσεις δικαιούχων που θα διαπιστώσουν μειώσεις στα ποσά λόγω της αύξησης των αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα αλλά και των επιπλέον εσόδων από ακίνητα και βραχυχρόνιες μισθώσεις. Την ίδια στιγμή αυστηρότερο γίνεται και το πλαίσιο ελέγχου για τη φίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Ο ΟΠΕΚΑ ξεκαθαρίζει ότι η βασική προϋπόθεση για την χορήγηση του επιδόματος είναι η κανονική φίτηση των παιδιών από το προνήπιο έως το γυμνάσιο. Στην αίτηση Α21 οι γονείς θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν τη σχολική μονάδα, την τάξη φίτησης, τον αριθμό μητρώου μαθητή. Τα στοιχεία θα διασταυρώνονται αυτόματα με τα αρχεία του Υπουργείου Παιδείας και σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα ή ασυμφωνία, ο γονέας θα καλείται να προσκομίσει επιπλέον δικαιολογητικά. Οι διασταυρώσεις φέτος αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αυστηρές, καθώς ο ΟΠΕΚΑ επιχειρεί να περιορίσει τα λάθη και τις ελλιπείς δηλώσεις που παρατηρούνταν τα προηγούμενα χρόνια. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στο τελευταίο στάδιο της αίτησης. Κάθε χρόνο χιλιάδες δικαιούχοι μένουν εκτός πληρωμών επειδή δεν ολοκληρώνουν σωστά την διαδικασία υποβολής. Ο ΟΠΕΚΑ υπενθυμίζει ότι η αίτηση που έχει απλώς αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται σαν να μην έχει υποβληθεί ποτέ και συνεπώς δεν λαμβάνεται υπόψη για πληρωμή. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν ο δικαιούχος έχει συμπληρώσει όλα τα στοιχεία, δεν θα πληρωθεί εάν δεν πατήσει την οριστική υποβολή της αίτησης. Για το λόγο αυτό, οι δικαιούχοι καλούνται να ελέγχουν ότι η αίτηση έχει καταχωριστεί κανονικά και έχει λάβει αριθμό υποβολής. Η προθεσμία για τις αιτήσεις λήγει στις 10 Ιουλίου 2026 στις 6 το απόγευμα και οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται κρίσιμες για χιλιάδες οικογένειες. Από τις νέες φορολογικές δηλώσεις και τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για τη σχολική φίτηση θα κριθεί ποιοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το επίδομα παιδιού
ποιοι θα δουν ψαλίδι στα ποσά και ποιοι θα βρεθούν τελείως εκτός ενίσχυσης. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στις οικογένειες που μέσα στο 2025, όπως είπαμε, εμφάνισαν αυξημένα εισοδήματα, καθώς ακόμη και μικρές μεταβολές στα οικονομικά δεδομένα μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγή εισοδηματικής κλίμακας και σε χαμηλότερες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΑ τους επόμενους μήνες.

όμως επίδομα 350 ευρώ για τις πανελλαδικές 2026 αναμένεται να λάβουν οι μαθητές των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που εξετάζονται μακριά από τον τόπο κατοικίας ή φοιτησής τους. Στόχος είναι η κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής. Ποιοι δικαιούνται τώρα το επίδομα των 350 ευρώ? Δικαιούχοι θεωρούνται οι υποψήφοι που εξετάζονται σε εξεταστικό κέντρο διαφορετικό από εκείνο που υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής και έχουν λάβει μέρος σε όλα τα μαθήματα που δήλωσαν. Το επίδομα καλύπτει κυρίως τις εξής περιπτώσεις μετακίνησης: από νησί σε άλλο νησί, από νησί προς την ηπειρωτική Ελλάδα, μετακινήσεις εντός ηπειρωτικής χώρας όταν η απόσταση ξεπερνά τα 120 χιλιόμετρα. Παράλληλα, προβλέπεται ειδική μέρημνα για υποψηφίους με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που μετακινούνται προς βαθμολογικά ή ειδικά εξεταστικά κέντρα. Εκτός της οικονομικής ενίσχυσης μένουν υποψήφοι που συμμετέχουν μόνο σε ειδικά μαθήματα, όσοι δεν προσήλθαν τελικά στις εξετάσεις, μαθητές που θα συμμετάσχουν στις επαναληπτικές πανελλήνιες του Σεπτεμβρίου. Η συμμετοχή σε όλα τα δηλωμένα μαθήματα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την καταβολή του ποσού. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσουν οι μαθητές, έτσι, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, οι υποψήφοι ή οι κηδεμόνες τους θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από συγκεκριμένα έγγραφα. Τα απαραίτητα λοιπόν δικαιολογητικά είναι βεβαίωση αποφύτησης του υποψηφίου, βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις από το εξεταστικό ή βαθμολογικό κέντρο, βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης από την αρμόδια περιφερειακή ενότητα όταν πρόκειται για μετακίνηση εντός ηπειρωτικής χώρας. Για υποψηφίους ΕΠΑΛ που εξετάζονται σε διαφορετικά κέντρα, ξεχωριστές βεβαιώσεις για κάθε μάθημα. Στις περιπτώσεις υποψηφίων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, απαιτείται επιπλέον αναλυτική καταγραφή μαθημάτων και ημερομηνιών εξέτασης. Οι μαθητές καλό είναι να διατηρήσουν όλα τα έγγραφα και τις βεβαιώσεις αμέσως μετά το τέλος των πανελλαδικών, ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις στην υποβολή της αίτησης.

Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τις νέες ταυτότητες, να δούμε τι πρέπει να γνωρίζετε για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων, τις προθεσμίες ισχύω των παλιών, το κόστος και πώς να κάνετε έτσι και ένα σχετικό προγραμματισμό σε σχέση με το ραντεβού που θα έπρεπε να κλείσετε στα εκάστοτε αστυνομικά τμήματα. Η Ελλάδα λοιπόν να περνά σε μια νέα εποχή ταυτοποίησης, καθώς οι νέες ψηφιακές ταυτότητες μπαίνουν σταδιακά στην καθημερινότητα των πολιτών και αντικαθιστούν τα παλαιού τύπου δελτία. Οι πολίτες λοιπόν καλούνται να ενημερωθούν έγκαιρα για τις προθεσμίες, το κόστος και τα βήματα που απαιτούνται για την έκδοση των νέων εγγράφων, τα οποία διαθέτουν ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, καθώς και σύγχρονες ψηφιακές δυνατότητες. Με βάση λοιπόν τον ευρωπαϊκό κανονισμό, τα αστυνομικά δελτία ταυτότητας που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη πάβουν να ισχύουν από τις 3 Αυγούστου 2026. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσοι διατηρούν ακόμη τα παλαιού τύπου έγγραφα έχουν συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για να προχωρήσουν στην αντικατάστασή τους με τις νέες ψηφιακές ταυτότητες. Οι νέες ταυτότητες ενσωματώνουν προηγμένα συστήματα ασφαλείας, ενώ υποστηρίζουν και σύγχρονες ψηφιακές λειτουργίες που διευκολύνουν τις συναλλαγές και την ταυτοποίηση των πολιτών. Το συνολικό κόστος έκδοσης παραμένει σχετικά χαμηλό για τους πολίτες. Για την έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 10 ευρώ με κωδικό τύπου 4485, το οποίο καλύπτει την κατασκευή του εγγράφου, την εκτύπωση, την προσωποποίηση και την ασφαλή μεταφορά του. Για τις πολίτεκνες οικογένειες προβλέπεται μειωμένο τέλος ύψους 5 ευρώ μέσω του παραβόλου τύπου 4486, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομιστεί το αντίστοιχο αποδεικτικό όπως το βιβλιάριο Πολυτέκνων. Παράλληλα απαιτείται και ένσημο της Ελλάς αξίας 0,50 ευρώ, το οποίο επικολλάται επάνω στην αίτηση. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι τα ηλεκτρονικά παράβολα θα πρέπει να έχουν πληρωθεί πριν από την προσέλευση του πολίτη στο αστυνομικό τμήμα. Η εισαγωγή του προσωπικού αριθμού, για τον οποίο έχει δοθεί παράταση έως τον Νοέμβριο στους πολίτες που επιθυμούν να επιλέξουν τα αρχικά ψηφία του, εκτιμάται ότι θα αυξήσει σημαντικά την ζήτηση για νέες ταυτότητες. Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει αναπτύξει νέο σύστημα ηλεκτρονικού προγραμματισμού ραντεβού, το οποίο σύμφωνα με τον Υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου αποσκοπεί τόσο στη διευκόλυνση των πολιτών, όσο και στην αποσυμφόρηση των αστυνομικών τμήματων που αντιμετωπίζουν αυξημένη πίεση. Η διαδικασία προγραμματισμού για την έκδοση της νέας ταυτότητας πραγματοποιείται ψηφιακά και περιλαμβάνει απλά βήματα. Ο πολίτης επιλέγει ηλεκτρονικά την αρμόδια αρχή έκδοσης με βάση την μόνιμη ή προσωρινή κατοικία του, καθώς και τη διαθέσιμη ημερομηνία και ώρα που τον εξυπηρετεί. Τα προσωπικά στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το Μητρό Πολιτών και το Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας, περιορίζοντας έτσι σημαντικά την γραφειοκρατία. Εάν τα στοιχεία επικοινωνίας δεν είναι ενημερωμένα, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να τα επικαιροποιήσει είτε επιτόπου είτε κατά τη διάρκεια της αίτησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αλλά και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής έκδοσης. Το ραντεβού μπορεί να ακυρωθεί ή να αλλάξει έως και μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα, ενώ η πλατφόρμα αποστέλλει ηλεκτρονικές υπενθυμίσεις πριν από την ημέρα της εξυπηρέτησης.

Διαφορετική τώρα είναι η διαδικασία σε περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής ταυτότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο πολίτης πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την αρμόδια αρχή έκδοσης της περιοχής του, ώστε να προγραμματιστεί άμεσα νέο ραντεβού για την έκδοση αντικαταστατικού εγγράφου. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται προκειμένου να εξασφαλίζεται ταχύτερη εξυπηρέτηση σε επίγουσες περιπτώσεις. Οι νέες ψηφιακές ταυτότητες διαφέρουν σημαντικά από τις παλιές αστυνομικές ταυτότητες, καθώς περιλαμβάνουν αρκετά νέα χαρακτηριστικά, αλλά και βελτιώσεις. Αρχικά η μορφή τους έχει αλλάξει, καθώς πλέον έχουν το μέγεθος πιστωτικής κάρτας, ενώ είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικό υλικό, πολυκαρβωνικό, το οποίο προσφέρει μεγαλύτερη προστασία από φθορές. Σε αυτές αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, το όνομα του πατέρα και της μητέρας, ο τόπος και η ημερομηνία γέννησης, το φύλο, η ηθαγένεια, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, η ημερομηνία έκδοσης και λήξης, καθώς και η υπογραφή του κατόχου. Η έγχρωμη φωτογραφία του κατόχου που εμφανίζεται σε υψηλή ανάλυση περιλαμβάνει και βιομετρικά χαρακτηριστικά για μεγαλύτερη ασφάλεια. Ένα από τα βασικά νέα χαρακτηριστικά των νέων ταυτοτήτων είναι το μικρό ενσωματωμένο τσιπάκι RFID, ώστε η ταυτότητα να είναι μοναδική και να μπορεί να ταυτοποιείται ηλεκτρονικά. Το εν λόγω τσιπάκι δεν διαθέτει κανένα σύστημα γεωεντοπισμού. Επίσης, οι νέες ταυτότητες διαθέτουν QR code που ουσιαστικά τι κάνει, επιτρέπει την άμεση επιβεβαίωση ταυτότητας, ενώ ειδικές τεχνολογίες εκτύπωσης και χαρακτηριστικά ασφαλείας όπως οπτικά μεταβλητά στοιχεία καθιστούν την παραποίηση ή πλαστογράφηση σχεδόν αδύνατη. Οι νέες ταυτότητες έχουν ισχύ 10 ετών σε με τις παλιές που ήταν αορίστου διαρκείας. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο. Θα περάσουμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας παρέα με τον συνάδελφο τον Νίκο Αγγελάκη, όπου θα σχολιάσουμε και κάποια από τα θέματα που φιλοξένησε στη σημερινή του εκπομπή.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Γεια σας, είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές με λαχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Και δυστυχώς με έχασες.
4: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά. Δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
5: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: τελευταίο μέρος λοιπόν για την εκπομπή μας. Πάμε για τα 20 λεπτάκια που μας απομένουν, τα οποία εν μέρη θα περάσουμε παρέα με τον συνάδελφο τον Νίκο τον Αγγελάκη, τον οποίο τον καλωσορίζω.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Καλώς μας ήλθες Νίκο, σήμερα Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο, ναι. πρώτων πυλών, το τρίμερο βασικά πρώτων πυλών, γιατί Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος, οπότε επιστρέφουμε και πάλι πίσω από την Τρίτη και έπειτα.
1: Εσείς από την Τρίτη, εγώ από την Πέμπτη.
0: Εσείς από την Πέμπτη, αγαπητέ. Ωραία, να ξεκουραστείτε λοιπόν και να γεμίσετε μπαταρίες.
1: Να είσαι καλά, αγάπη.
0: Τέλεια. Λοιπόν, μιλάμε για δύο θεματάκια τα οποία φιλοξένησε σήμερα στην εκπομπή σου. Το ένα έχει να κάνει με την κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως η τουριστική σεζόν έχει ξεκινήσει. Έτσι, είναι αρκετός ο κόσμος ο οποίος πια έχει αρχίσει να επισκέπτεται το νησί μας. Θα μας πεις πώς ακριβώς κυλούν τα πράγματα, μιας που συνομίλησες με τον κύριο Ουρανό, τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου.
1: Πάρε αγάπη το μολύβι σου εδώ που βλέπω, ναι. Που αγαπάς πολύ τα μολύβια και
0: πολύ.
1: Τη μυρωδιά τους.
0: Τη μυρωδιά τους, ναι, υπέροχη.
1: Και σημείωσε...
0: Κατάλοιπο από τα παιδικά μου χρόνια τα μαθητικά.
1: Και σημείωσε μεγάλους αριθμούς.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ο κύριος Ουρανός που μίλησε σήμερα στην εκπομπή μου είπε ότι από το χειμώνα μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάνω από, έχουν διακινηθεί μάλλον, όχι διαφύξεις, έχουν διακινηθεί, έχουν πάει και έχουν έρθει,
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Πάνω από 2 εκατομμύρια επιβάτες.
0: Αλήθεια.
1: Από το χειμώνα, επαναλαμβάνω, μέχρι το Μάιο. Λοιπόν, ακριβέστερα, η αύξηση της κίνησης μέσα στο Μάιο ήταν 11,2% για τις αφήξεις από το εξωτερικό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή η σύγκριση γίνεται στο αντίστοιχο διάστημα με το περσινό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: η σύγκριση γίνεται με την περσινή χρονιά, με τον περσινό Μάιο.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Με τον περσινό Μάιο. Οι αφήξεις λοιπόν το εξωτερικό είναι αυξημένες κατά 11,2%
0: mm-hmm.
1: και η συνολική αύξηση από το εσωτερικό είναι 7,8%.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κάθε Σαββατοκύριακο έχουμε περίπου 45.000 διελεύσεις. 45.000 άνθρωποι δηλαδή κάθε Σαββατοκύριακο μπαινοβγαίνουν, να το πούμε έτσι. Έρχονται και φεύγουν από το.
0: Πού να αντέξει και αυτός ο έρμος, ο αερολιμένας, ο γερασμένος, η αλήθεια είναι έτσι.
1: Ακριβώς. Μα γι' αυτό και ο κύριος Ουρανός μας είπε ότι υποστήριξε ότι η κατάσταση παραμένει διαχειρίσιμη, καθώς έχουν γίνει βελτιώσεις στην καθαριότητα, στις ροές, κυκλοφορίες και στην ασφάλεια. Αυτό που σημείωσε ο κύριος Ουρανός είναι ότι η καθαριότητα για το αεροδρόμιο είναι μέσα από τα κυκλειδώματα.
0: Mm-hmm.
1: Έξω από τα κυκλειδώματα είναι του Δήμου. Το λέω αυτό διότι τον ρώτησα σχετικά για τα σκουπίδια που φωτογραφίζουν τουρίστες κτλ.
0: Και μου είπε ότι δεν είναι της δικής τους αρμοδιότητας ουσιαστικά.
1: Ναι,
0: έρχεται τον μπαλάκι στο Δήμο.
1: Ναι. Μα έχει, δηλαδή, έχει και δίκιο ο άνθρωπος. Δηλαδή μέσα από τα κυκλειδώματα είναι αεροδρόμιο.
0: Είναι ευθύνη δική μας.
1: Ναι.
0: Από εκεί και
1: από
0: πέρα.
1: Και πέρα ναι, δεν είναι δική μας. Αναφέρθηκε εκτενώς στις παρεμβάσεις που έγιναν στην νότια πλευρά του αεροδρομίου με τη συνεργασία και των άλλων φορέων που εμπλέκονται, δηλαδή τουριστικούς φορείς, αστυνομία mm-hmm. κλπ. Και στην περιοχή των αφήξεων, ώστε να περιοριστεί το κυκλοφοριακό χάος, όπως είπε, και να βελτιωθεί η εμπειρία των επιβατών. Μάλιστα, αναφέρθηκε ιδιαίτερα και στα κυκλειδώματα που έχουν μπει στο λεγόμενο πορτάκι των αφήξεων. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Ένα πορτάκι στην περίφραξη, να το πούμε έτσι.
0: Α, στην περίφραξη.
1: Ναι, εκεί λοιπόν αυτό έχουν γίνει βελτιώσεις εκεί.
0: Εντάξει.
1: Και μάλιστα είπε ότι εκεί τώρα η τροχέα έχει πει ότι θα βάλει και φανάρι. Γιατί μέχρι τώρα. Σταματούσε εσύ με δική σου πρωτοβουλία βεβαίως για να περάσουν οι πεζοί. Mm-hmm. Τώρα θα μπει και φανάρι. Και είπε μάλιστα ότι εγώ δέχομαι την καλόπιστη κριτική διότι μας βοηθάει να βελτιωθούμε.
0: Ένα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι. Λοιπόν, δοκιμάζεται σίγουρα και θα δοκιμαστεί και το καλοκαίρι η αντοχή του αεροδρομίου. Γιατί αν έχει τόσους αφήξεις τώρα, φαντάσου Ιούλιο-Αύγουστο τι θα γίνεται. Έτσι. Πάντως πάει καλά. Δηλαδή φέρνει κόσμο,
0: υπάρχει
1: κόσμο. Ναι, ακριβώς. Καλά νέα για τον τουρισμό. Εκτός βέβαια αν, όπως είπε και ο κύριος Ουρανός, δεν συμβεί πάλι κάτι διεθνές. Όπως είναι, γιατί περιμένουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος.
0: Να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε σχέση με τη Μέση Ανατολή.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί ποτέ δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να συμβεί και να υπάρξει κάποιο απρόπτο το οποίο σίγουρα θα επηρεάσει
1: ακριβώς.
0: Και την κίνηση και τα ταξίδια, έτσι δεν το συζητάμε. Μάλιστα.
1: Αυτά από το αεροδρόμιο.
0: Ευχάριστα λοιπόν.
1: Ευχάριστα, ευχάριστα.
0: Πολύ ευχάριστα. Πάμε τώρα να μιλήσουμε και για τον άλλο σου καλεσμένο.
1: Και αυτά
0: τον...
1: ευχάριστα.
0: Ευχάριστα και αυτά, τον κύριο Καρκανάκη, τον πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου, με τον οποίο μιλήσατε για το πρώτο Παγκρίτιο Expo Forum, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες.
1: Ακριβώς. Είναι πρώτη φορά που κάνουμε εξαγωγή του Expo Forum που γίνεται εδώ. Δηλαδή γνωρίζουμε ότι εδώ και αρκετά χρόνια, νομίζω 14 νομίζω είπε ο κύριος Καρκανάκης, αν θυμάμαι καλά, γίνεται το Expo Forum εδώ σε ντόπιο επίπεδο, το διοργανώνει το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Τώρα ενωθήκανε όλα τα επιμελητήρια και 34 επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να εξάγουν προϊόντα πάνε στις Βρυξέλλες να κάνουν εκεί συναντήσεις με Βέλγους επιχειρηματίες, όπως γίνεται και εδώ στο Forum.
0: Μιλάμε πάντα δηλαδή για τοπικούς παραγωγούς,
1: ναι,
0: και τοπικά,
1: βέβαια,
0: προϊόντα,
1: κριτικούς.
0: Κριτικά προϊόντα.
1: Ναι, κριτικά,
0: έτσι,
1: προϊόντα του πρωτογενούς τομέα, να συνδέσουν τον πρωτογενή, όπως συνδέουν εδώ σε τοπικό επίπεδο με το Expo Forum που γίνεται εδώ, συνδέουν το πρωτογενή τομέα με τον δευτερογενή τομέα, το εμπόριο δηλαδή, το τουριστικό τομέα, τον επισητισμό κτλ. Το ίδιο θα κάνουν τώρα με αντίστοιχες επιχειρήσεις του Βελγίου. Είναι κριτικά τα προϊόντα, όλα τα βασικά κριτικά προϊόντα, το λάδι, το κρασί, το τυρί, το μέλι,
0: σταφίδα ενδεχομένως,
1: σταφίδα, αρωματικά φυτά και βότανα, ό,τι βγάζει η κριτική γη.
0: Ναι.
1: Πιστεύουν ότι θα γίνουν περισσότερες από 600 συναντήσεις με Βέλγους επιχειρηματίες, διότι είναι κατηδίαν, είναι B2B που όπως λέγονται οι συναντήσεις αυτές. Κατηδίαν συναντάς τον επιχειρηματία, του εξηγείς τι παράγεις και εφόσον εκείνος το επιθυμεί μπορεί να εισάγει. Είναι 34, έκαναν πολλές λέει αιτήσεις, αλλά επιλέγησαν 34, αφενός λόγω αντιπροσωπευτικότητας των προϊόντων της Κρήτης, αφετέρου να έχουν τη δυνατότητα να εξάγουν το προϊόν το οποίο παράγουν, έτσι. Οπότε αυτές οι 34 επιχειρήσεις σε ένα πολύ, όπως τον περιέγραψε, όμορφο και λειτουργικό χώρο λίγο έξω από τις Βρυξέλλες θα γίνει αυτό το πρώτο Παγκρίτιο Expo Forum και ευελπιστεί το Επιμελητήριο Ηρακλείου και όλα τα επιμελητήρια της Κρήτης, γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο το Επιμελητήριο Ηρακλείου, όλα τα επιμελητήρια της Κρήτης το διοργανώνουν αυτό. Ευελπιστούν ότι και του χρόνου θα μπορέσουν να το κάνουν σε άλλη πόλη της Ευρώπης. Αλλά φέτος ξεκίνησαν από τις Βρυξέλλες, επειδή ακριβώς είναι η πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, αγαπητέ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλό τριήμερο.
0: Και σε σένα.
1: Να είσαι καλά.

τώρα σε άλλα θεματάκια. Ψηφιακό μάτι, λέει, έρχεται για τα επιδόματα. Σε λειτουργία τίθεται την επόμενη εβδομάδα η νέα ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει τα επιδόματα και τις παροχές που λαμβάνει κάθε πολίτης. Στο Μητρό εντάσσονται όλα τα φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Το Εθνικό Μητρό Παροχών θα λειτουργήσει πιλωτικά έως τις 30 Σεπτεμβρίου και θα μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο το ύψος, το είδος και τον αριθμό των επιδομάτων και ενισχύσεων που λαμβάνει κάθε φυσικό πρόσωπο, ελέγχοντας παράλληλα εάν πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση των Νίκου Παπαθανάση, Θάνου Πετραλιά, Δημήτρη Παπασταργίου και Γιώργου Πιτσιλή, το Μητρό δημιουργείται προκειμένου να ενισχυθεί ο έλεγχος της δημοσιονομικής επίπτωσης των κρατικών ενισχύσεων, αλλά και να αποκτήσουν οι ελεγκτικές αρχές ενιαία πληροφόρηση για όλες τις παροχές που καταβάλλονται αναπολύτη. Μέσω της χαρτογράφησης των κοινωνικών παροχών δημιουργείται ενιαίο ψηφιακό προφίλ, ανάφημη, στο οποίο θα καταγράφονται όλες οι ενισχύσεις που λαμβάνει κάθε πολίτης, από το επίδομα παιδιού και στέγασης έως το επίδομα θέρμανσης, ανεργίας, αναπηρίας κλπ. Το Μητρό θα λειτουργεί με τις βάσεις δεδομένων του δημοσίου. Στο Μητρό εντάσσονται όλα τα φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, στα οποία χορηγούνται παροχές ή και ενισχύσεις από το δημόσιο. Επίσης θα εντάσσονται και όλες οι παροχές σε χρήμα και σε είδος και οι ενισχύσεις που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα από τους φορείς του δημόσιου τομέα, οι οποίοι υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα το Μητρό για τη θέσπιση νέων παροχών και ενισχύσεων προκειμένου να εντάσσονται στην ψηφιακή πλατφόρμα. Για κάθε φυσικό πρόσωπο τηρούνται στο Μητρό οι εξής κατηγορίες στοιχείων και πληροφοριών. Προσωπικά στοιχεία δικαιούχου, ονοματεπώνυμο, δηλαδή αφημί, υπηκότητα, ημερομηνία γέννησης, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός τέκνων, τόπος διαμονής κλπ. Οικονομικά στοιχεία δικαιούχου, όπως ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα, πραγματικό και τεκμαρτό. Στοιχεία από επιμέρους πεδία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που αφορούν σε πηγές εισοδήματος ή επιδομάτων, ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, ύψος συνολικής ακίνητης περιουσίας όπως λαμβάνεται για σκοπούς προσδιορισμού του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας, του έμφυα δηλαδή, στοιχεία παροχών ή ενισχύσεων, σε περίπτωση παροχής ή ενίσχυσης που καταβάλλεται άπαξ και δεν συνδέεται με κάποιο μήνα αναφοράς, τότε συμπληρώνεται ο μήνας καταβολής της ενίσχυσης, η ημερομηνία καταβληθήσας ή ανακτηθήσας παροχής ή ενίσχυσης. Το Μητρό θα συνδέεται με το φορολογικό Μητρό και τις δηλώσεις εισοδήματος της ΑΔΕ, το σύστημα έμφυα, το Μητρό Πολιτών, την ΙΔΙΚΑ, το Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας, αλλά και τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων που χορηγούν παροχές. Με αυτόν τον τρόπο οι διασταυρώσεις θα γίνονται αυτοματοποιημένα και βεβαίως σε πραγματικό χρόνο. Ποια είναι τώρα τα επιδόματα τα οποία θα σκανάρονται? Στις παροχές και ενισχύσεις που εντάσσονται στο πιλωτικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται το επίδομα θέρμανσης, το επίδομα πρόσβασης παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών και νηπίων σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας, πρόσβασης παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, το επίδομα παιδιού, το επίδομα γέννησης αναδοχής, το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, το επίδομα αλληλεγγύης σε ανασφάλιστους υπερήλικες, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το επίδομα στέγασης, το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερήλικων, οι παροχές του προγράμματος Κάλυψη, οι οικονομικές ενισχύσεις ατόμων με αναπηρία, η υπηρεσία προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία, η μηνιαία αμοιβή των επαγγελματιών αναδόχων και το επίδομα ανεργίας και μακροχρόνιας ανεργίας.

Και κλείνουμε με μια είδηση η οποία αφορά στην ΑΔΕ. Στο στόχαστρο της ΑΔΕ λέει χιλιάδες φορολογούμενοι που για πρώτη φορά άφησαν απλήρωτους φόρους αλλά και άλλες κατηγορίες με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου. Τηλεφώνημα προειδοποίηση θα δεχθούν 55.000 φορολογούμενοι από την ΑΔΕ, από ό,τι φαίνεται το επόμενο διάστημα, για έλεξη πρόθεσμες οφειλές ή μη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ, οι κλήσεις θα ισοδυναμούν με τελευταία ειδοποίηση για τακτοποίηση εκκρεμουσών υποχρεώσεων. Και όσοι δεν συμμορφωθούν θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα από τον νόμο, όπως κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, πληστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων και εξονυχιστικούς ελέγχους. Στόχος της φορολογικής διοίκησης είναι να ανακόψει την αδιόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που ξεπερνούν τα 114 δις ευρώ και να αποτραπεί μια νέα γενιά κόκκινων χρεών. Στην λίστα των τηλεφωνικών κλήσεων βρίσκονται φορολογούμενοι που για πρώτη φορά άφησαν απλήρωτους φόρους, αλλά και άλλες κατηγορίες με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου. Η ΑΔΕ εκτιμά ότι οι πιο πρόσφατες οφειλές έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες για τακτοποίηση με την έγκαιρη παρέμβαση και πίεση στους οφειλέτες. Είναι ενδεικτικό ότι με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο η αρχή στοχεύει στη συμμόρφωση τουλάχιστον του 60% των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, επιδιώκοντας να εισπράξει τουλάχιστον το 45% από αυτές. Ειδικότερα τα τηλέφωνα θα χτυπήσουν για όσους έχουν παλαιές αλλά και πρόσφατες ληξιπρόθεσμες οφειλές και ειδικότερα όσες δεν έχουν πληρωθεί εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου. Επίσης θα χτυπήσουν τα τηλέφωνα για όσους έχουν απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων και κινδυνεύουν να χάσουν τη ρύθμιση, για όσους δεν έχουν υποβάλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου υπόχρεων, όσους δεν έχουν υποβάλει δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου των υπόχρεων που προκύπτουν μετά από διασταύρωση με δεδομένα από τρίτες πηγές, για όσους έχουν μια σειρά από φορολογικές υποχρεώσεις όπως μη υποβολή δήλωση στοιχείων ακινήτων, υποβολή κενών δηλώσεων ΦΠΑ και άλλα, και για οφειλέτες με μικρά ποσά οφειλών που παρέμειναν ανενεργά ή ξεχασμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ΑΔΕ ενισχύει και διευρύνει τα εργαλεία και τις παρεμβάσεις για τον περιορισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών που παρά τις ρυθμίσεις και τις διευκολύνσεις στους φορολογούμενους συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι το πρώτο τρίμηνο τα νέα φέσχια στην εφορία ανήλθαν σε 3 δις ευρώ με τους απλήρωτους φόρους να υπερβαίνουν τα 2,8 δις ευρώ. Λίγο πριν να ολοκληρώσω την σημερινή μας εκπομπή, να σας θυμίσω κάτι πολύ πολύ σημαντικό, κάτι πολύ ενδιαφέρον, κάτι που σίγουρα αφορά όλους εσάς που ασχολείστε έτσι με στοιχηματικές πλατφόρμες. Να σας θυμίσω λοιπόν πως ο τελικός του Champions League είναι αύριο το βράδυ και η Win Masters δίνει τον τελικό Arsenal Paris με 0% γανιώτα, πρώιμη πληρωμή στο 2-0 και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα ακόμη και στο live. Οπότε γιατί να παίζεις αλλού, αφού στην Win Masters έχεις όλο το πακέτο και ίσως με τις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς. Για σκέψου το.

Και από ό,τι βλέπω φτάσαμε στο και ακριβώς. Οπότε κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο τριήμερο. Θα το πούμε και πάλι την Τρίτη πρώτα ο Θεός. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έρχεται η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Από εμάς όχι κάτι άλλο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
7: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα. Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαρδάκη, Μανώλη Σαρής, την δημοσιογραφική μας υποστήριξη, Δημήτρης Φάκης στον ήχο και στα τεχνικά. Η Ζέτα Εκολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Μια ακόμα πηξίδα έρχεται στα ραδιόφωνά σας από τον Πολίτικα στους 89 και 8. Μας ακούτε και διαδικτυακά πολύ εύκολα, είτε από τον υπολογιστή, αν έχετε ηχειάκι, πολίτικα.gr. Κάντε και μία από τις επιλογές, μία από τις τέσσερις επιλογές των ραδιοφώνων της μεγάλης οικογένειας της PR Media, που είναι Πολίτικα 89 και 8. Πάνω πατάτε, κάνετε κλικ στο ακούστε ζωντανά. Επίσης μπορείτε να ακούσετε Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Σήμερα έχει και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στον Dirty στις 3 η ώρα, Εξανθή επί Βουτσαλά, με το φίλο μου τον Ανέστη το Μαντά, που θα τον έχουμε και εμείς κάποια στιγμή από τις επόμενες μέρες, γιατί θέλω να κουβεντιάσουμε μια μέρα έτσι και για θέματα που δεν είναι απόλυτα πολιτικά και της επικαιρότητας. Να μιλήσουμε για το λαϊκό τραγούδι, ας πούμε, για παράδειγμα. Να το πούμε στον Ανέστη, να το κάνουμε, γιατί όχι. Ο Ανέστης Μαντάς είναι ένας τραγουδιστής αξιοπρεπέστατος και εξαιρετικά ταλαντούχος. Κάνω τώρα μια παρένθεση, που είναι ευρύτερα γνωστός σε εμάς που είμαστε σήμερα μεταξύ 40 και 60. Σε αυτούς που τον ακούσαμε όταν πραγματικά έκανε ωραία πορεία και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Σφαίρα 98 και 7, έτσι. Το βρίσκεται εύκολα, πολύ εύκολα. Στις 3 το μεσημέρι, με την Ξανθή τη Βουτσαλά. Πάμε να δούμε τι παίζει ψηλά. Παίζουν πολλά θέματα. Παίζουν πολλά θέματα και πραγματικά φαίνεται ότι αυτό που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα τις επόμενες εβδομάδες, κρατήστε το αυτό που σας λέω, και φαίνεται ότι θα είναι το θέμα του καλοκαιριού, είναι η παρατεταμένη και συνεχιζόμενη, κλιμακούμενη θα έλεγα, τουρκική προκλητικότητα. Το λέω διότι βλέπω να ανεβαίνει το θερμόμετρο στα ελληνοτουρκικά και φαίνεται ότι θα πάμε σε ένα θερμό καλοκαίρι μετά από πάρα πολύ καιρό. Η Τουρκία, ως γνωστόν, φίλες φίλοι, αντιμετωπίζει σοβαρά εσωτερικά πολιτικά ζητήματα και προβλήματα. Λίγο η απομόνωση, διότι έχει μπει σε απομόνωση το τελευταίο διάστημα. Λίγο η πλάτη που βλέπει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και εδώ μπορώ να σταθώ να εξηγήσω λίγο παραπάνω δύο πράγματα. Είναι ορατό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην περιοχή έχουν διαλέξει συμμάχους. Οι σύμμαχοι, οι σταθεροί, οι αξιόπιστοι είναι το Ισραήλ, αιώνιος και μοναδικός φίλος των ΗΠΑ, και η Ελλάδα. Αυτό μην το ακούτε περίεργα, να το ακούτε πολύ θετικά. Η Ελλάδα σήμερα έχει στο πλευρό της τη μεγαλύτερη δύναμη της Ευρώπης, που είναι η Γαλλία, με υπογεγραμμένη συμφωνία, και έχει και δύο κουμανταδόρους, είτε σας αρέσει που το λέω έτσι, είτε δεν σας αρέσει, του πλανήτη. Τις Ηνωμένες Πολιτείες και το κράτος του Ισραήλ. Αυτό φέρνει μία μηχανία στην πολιτική Ερντογάν, δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα για τα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά της Τουρκίας, σε μια φλεγόμενη περιοχή όπου ένας πόλεμος δεν έχει τελειώσει και ένας πόλεμος μένεται και μια πολύ μεγάλη πολιτική αστάθεια και στρατιωτική διπλωματική αστάθεια είναι στην πρώτη γραμμή. Είναι πάρα πολλές χώρες όπου εκεί, πέραν του Λιβάνου, τα πράγματα δεν είναι καλά και θα μου επιτρέψετε να πω, εγώ δεν βλέπω να γίνεται και καλά τους επόμενους μήνες. Άρα, παρά το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής λένε ότι είμαστε τώρα πολύ κοντά στη συμφωνία με το Ιράν, εκεί οι ισορροπίες είναι εύθραυστες. Να ξέρετε επίσης, υπάρχει μια εκτίμηση ότι όταν το Ισραήλ θα τελειώσει με το Ιράν την ιστορία, θα ανοίξει άλλους μαγλατάδες. Γιατί έχει εκκρεμότητες. Και οι Εβραίοι δεν θέλουν να έχουν εκκρεμότητες. Είναι στη φύση τους.
Είναι στο αίμα τους, είναι στο DNA. Θέλουν να κλείνουν τους λογαριασμούς τους. Και επειδή νιώθουν, ειδικά όταν νιώθουν ότι τους χρωστάνε κιόλας, εκεί είναι που οι λογαριασμοί κλείνουν. Και αυτή τη στιγμή ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου νιώθει ότι έχει φιλούμενα με την Τουρκία. Αυτό όλο δημιουργεί μια, να το πω έτσι, περίεργη κατάσταση και συνθήκη. Άρα, λίγο οι φάλτσες επιλογές του Ερντογάν, λίγο όλα αυτά που είπαμε λίγο νωρίτερα, είναι βέβαιο ότι η Τουρκία θα προσπαθήσει να μεταφέρει, όπως συνηθίζει να κάνει, την ένταση από το εσωτερικό στο εξωτερικό. Πράγμα που το έχουμε ζήσει, το ξέρουμε, το έχει κάνει πάρα πολλές φορές. Άρα, καμία έκπληξη, να το πω έτσι πολύ απλά. Καμία έκπληξη. Με βάση αυτά και με βάση κάποια πράγματα που, επειδή τα παρακολουθώ ελληνοτουρκικά πολλά χρόνια, από απόσταση, δεν είμαι ούτε σε πηγές πληροφόρησης, αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ, μια στοιχειώδη αντίληψη την έχω. Και μιλάω και με κάποιους ανθρώπους που μου δίνουν έτσι, αν θέλετε, το άρωμα, την οσμή, το στίγμα των καταστάσεων. Φαίνεται ότι οι μήνες που θα ακολουθήσουν, δηλαδή Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, θα έχουν το θερμόμετρο ψηλά. Ήδη ξεκινήσαν να κάνουν πάλι παραβιάσεις. Βέβαια, θα πω κάτι. Εάν αυτό το συζητούσαμε το 2016, 10 χρόνια πριν, οφείλω να σας πω ότι θα ανησυχούσα. Γιατί θα ανησυχούσα? Γιατί γνώριζα, και το έχω γράψει πια, δεν χρειάζεται να το κρύβουμε, γνώριζα το αξιόμαχο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που δεν είναι αυτό που είναι σήμερα. Δηλαδή τότε δεν είχαμε προχωρήσει στην αναβάθμιση των αεροσκαφών, δεν είχαμε Ραφάλ, δεν είχαμε Μπελαρά, δεν είχαμε τις συμφωνίες που έχουμε σήμερα, ούτε με το Ισραήλ ούτε με την Γαλλία. Ήξερα ότι η οικονομική κατάσταση της Ελλάδος δεν επέτρεπε στην Ελλάδα να προχωράει σε εξοπλιστικά, δηλαδή για να πετάει ένα αεροπλάνο πολλές φορές ένα άλλο καθόταν κάτω για να παίρνουν ανταλλακτικά και πάει λέγοντας. Με βάση αυτό λοιπόν, σήμερα οι Τούρκοι είναι πίσω, δεν έχουν Ραφάλ, τα F-16 που έχουν δεν είναι Viper, και βεβαίως θέλω να πω ότι και από το βίντεο που είδαμε τις προηγούμενες μέρες που ήταν αστείο, υποτίθεται κάνουν μια απόβαση άσκηση στη Σμύρνη και κοντέψαν να κατασκοτωθούν μόνοι τους. Νομίζω ότι θα κάνουν μόνο τζαμπουκά. Και αστιάκια. Δεν τους παίρνει για τίποτα άλλο. Έτσι. Και παρά το γεγονός ότι σήμερα βλέπω και ένα πρωτοσέλιδο με αφορμή την άλωση της Κωνσταντινούπολεως, που έπεσε στα χέρια των Τούρκων το 1453, λένε «Ξύνονται, λέει, οι Έλληνες». Είναι πρωτοσέλιδο με σαφείς εκμές κατά της χώρας. Κυκλοφορεί σήμερα η φιλοκυβερνητική τουρκική εφημερίδα. Είναι το εμπριστικό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τουρκία, ανήμερα της επετείου της άλωσης. Είναι ένα προκλητικό πρωτοσέλιδο. Το γεγονός αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Τουρκία συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες και πιο φιλοκυβερνητικές εφημερίδες της Τουρκίας, είναι στο πλευρό του Ερντογάν, γεγονός που προσδίδει αυξημένο πολιτικό βάρος στα μηνύματα που εκπέμπει. Και βέβαια ο αρχισυντάκτης, ο συνάδελφος εκεί, δεν προχώρησε μόνος του σε ένα τέτοιο πρωτοσέλιδο χωρίς να έχει τη σύμφωνη γνώμη επί της ουσίας του Ερντογάν. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας δεσπόζει η εικόνα του Μωάμεθ, του Πορθητή, ενώ το δημοσίευμα υιοθετεί εμπριστική ρητορική απέναντι στην Αθήνα, μεταξύ άλλων αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι Έλληνες ξύνονται, υποστηρίζοντας ουσιαστικά ότι η ελληνική πλευρά αναζητά αφορμές για ένταση σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση γύρω από το υποδιαμόρφωση τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Ακόμα η εφημερίδα αναφέρει ότι τα τουρκικά μαχητικά πραγματοποίησαν χαμηλές πτήσεις πάνω από το Καστελόριζο. Μάλιστα κάνει λόγο και για λογοπαίγνιο με τη λέξη που τους βολεύει, τονίζοντας με κίτρινα γράμματα Κασίνιολάρ, τη λέξη Κάς, παραπέμποντας την πόλη Κάς, που απέχει μόλις 2 χιλιόμετρα από το ελληνικό ακριτικό νησί. Την ίδια ώρα και άλλα τουρκικά μας ενημέρωση ανεβάζουν τους τόνους απέναντι στην Ελλάδα σε απόλυτη συνεννόηση με το περιβάλλον Ερντογάν.
Χαρακτηριστικό είναι το δημοσίευμα της εφημερίδας Τσουμχουριέτ, η οποία κάνει λόγο για εκ νέου θέρμανση των νερών στο Αιγαίο, κατηγορώντας την Αθήνα ότι συνεχίζει τη στρατικοποίηση των νησιών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Κάρπαθο, με την τουρκική εφημερίδα να παρουσιάζει τις ελληνικές αμυντικές κινήσεις ως παράγοντα που αυξάνει την ένταση στην περιοχή, επαναλαμβάνοντας τις πάγιες τουρκικές αιτιάσεις. Θέλω να πω ότι όταν ο αντίπαλος διαπιστώνει, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, ότι εσύ κάνεις πράγματα που τον ενοχλούν, εκθέτει την αντιπολίτευση στη χώρα, εδώ τη δική μας, την αντιπολίτευση, οι οποίοι προσπάθησαν με διάφορες κορώνες και το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα να πούν ότι γιατί βγάλαμε τους Πάτριοτ και στείλαμε Μοιράς 2000, Παύλα 5. Γιατί αυτό είναι πιο επιθετικό που κάνουμε και πιο ουσιαστικό. Είναι άλλο να έχεις μια συστοιχία ή δύο συστοιχίες και άλλο να έχεις δύο αεροπλάνα τα οποία φέρουν τον πύραυλο Σκάλπ, ο οποίος έχει ακτίνα μέχρι την Άγκυρα. Δηλαδή, τον ρίχνεις πάνω από την Κάρπαθο και φτάνεις στην Άγκυρα πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ άνετα, με φιλιά και πολύ έτσι θερμούς χαιρετισμούς. Λοιπόν, θα πάμε στην πρώτη μας μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε να πούμε περισσότερα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θα πάμε σε κουβέντα τώρα και θα πάμε σε κουβέντα με ένα φίλο που έχω να μιλήσω και αρκετό καιρό μαζί του και πραγματικά χαίρομαι που θα τον έχω εδώ καλεσμένο. Είναι ο καθηγητής πολιτικών επιστημών, ο κ. Δημήτρης Ξενάκης. Θα πούμε για το πώς διαμορφώνονται τα πράγματα το τελευταίο διάστημα στο χώρο της πολιτικής, αλλά πριν ακούσουμε τον και πριν τον καλωσορίσουμε, θέλω να μου επιτρέψετε για λίγα δευτερόλεπτα να ακούσουμε αυτό.
1: Πολύ καλό Τραμπ. Τι στον κόρα και είναι αυτό ο
2: πατριωτισμό.
1: Δεν μπορεί να μιλάει για νέο πατριωτισμό κανένας πολιτικός που έχει υποθηκεύσει τη χώρα για 99 χρόνια.
2: Μάλιστα.
1: Έχει ξέρει εσύ κανέναν ναι, να πάει να περασπίζεται την υποθήκη του. Την υποθήκη.
2: Όχι, δεν ξέρω
1: όταν έχει υποθηκεύσει τον τόπο. Ένα τον κρατούμενο. Δεύτερον, όταν έχει γράψει το λαό στα παλαιότερα των υποδημάτων σου. Ακόμα και με ένα αστικό υποψήφισμα μισοαγγλικά, μισοελληνικά, παίρνεις το ναι, το όχι και το κάνεις ναι. Άρα, εγώ δεν μιλάω για τη λέξη κολοτούμπα, δεν θα παίξω εγώ τώρα με τις λέξεις, αυτά είναι δουλειά του Αλέξης. Δεν νομίζω ότι άνθρωπος ο οποίος έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν πρόκειται να τον υπερασπιστεί κανένας άλλος σε ένα επίπεδο, δεν θα φύγει να πάει στο Τσίπρα. Τον έχει ξαναζήσει στο Τσίπρα και τον ξέρει. Να φύγει από πού. Υπάρχει κομμουνιστής που πιστεύει σε προσομοιωτές του Ελλάς.
0: Μοναδική Λιάνα Κανέλη. Αγαπητέ Δημήτρη, κύριε Ξενάκη, σας καλωσορίζω, σας ευχαριστώ πολύ.
3: Σας χαιρετώ και εγώ και όλους τους ακροατές σας. Με δύσκολα να ξεκινάτε.
0: Πάντα. Ακούστε, τα δύσκολα είναι για δυνατούς λίτες. Και σας έχω κατατάξει σε αυτή την κατηγορία. Δηλαδή με την έννοια ότι έχουμε κάνει πολλά πράγματα στο παρελθόν μαζί που δεν ήταν εύκολα. Και γι' αυτό ξεκινάω με κάτι που, εντάξει, Λιάνε Κανέλη τώρα, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, για μια ακόμα φορά είναι to the point. Είναι μακριά από την ξύλινη κομματική γραμμή του ΚΚΕ, λέει τα δικά της και εγώ οφείλω να σας πω ότι είναι άξιον σχολιασμού.
3: Πράγματι, βέβαια, οι υπολογισμοί που γίνονται φαίνονται να ευνοούν το Κομμουνιστικό Κόμμα και μάλιστα υπάρχουν και κάποιες σχετικές αναφορές, δεδομένου ότι η εμφάνιση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, γιατί αυτό είναι που ανακοινεί την πολιτική συζήτηση και ενδεχομένως αναδιαρθρώνει και το πολιτικό σύστημα. Θα μένει να το δούμε αυτό, γιατί έχουμε μόνο δημοσκοπήσεις και αυτές πολύ ρηχές θα σας έλεγα. Αλλά εάν θεωρήσουμε ότι σε ένα βαθμό αυτά τα οποία προβλέπουν οι δημοσκοπήσεις ισχύουν, τότε απομένει πολύς χώρος στα αριστερά του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος δεν εκπροσωπείται και εκεί ενδεχομένως ευνοείται έτσι ένας κομματικός σχηματισμός όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με τις σταθερές σχέσεις του έτσι, με αυτή την ιδεολογική προσέγγιση. Παρόλα αυτά δεν μπορώ να μην αξιολογήσω έτσι την τοποθέτηση αρκετών ανθρώπων της αριστεράς οι οποίοι όμως δεν βλέπουν τον εαυτό τους, δεν βλέπουν το χώρο τους να καλύπτεται έτσι από την πρωτοβουλία έτσι, του κυρίου Τσίπρα και τη δημιουργία ενός νέου οχήματος, πολιτικού οχήματος, το οποίο έκανε κάτι έξυπνο ο κύριος Τσίπρας. Δεν μιλάει για κόμμα, μίλησε για συμπαράταξη. Και αυτός ο όρος δεν είναι τυχαίος, κύριε Σιλιγάτο, διότι αυτό που διαφαίνεται είναι η προσπάθεια δημιουργίας ενός ευρύτερου κέντρο-αριστερού οχήματος το οποίο θα μπορέσει να συγκρουστεί και ενδεχομένως έτσι να εκτοπίσει την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε αυτό προσβλέπει περισσότερο νομίζω ο κύριος Τσίπρας και γι' αυτό και προσπαθεί να στρογγυλέψει κάποια πράγματα χωρίς όμως να αφήσει πίσω του έννοιες όπως είναι η ριζοσπαστική αριστερά έτσι, ή η οικολογία, οι οποίες έννοιες δεν έχουν και πάρα πολύ πρόσφορο, δεν βρίσκουν πολύ πρόσφορο έδαφος στο σύγχρονο κόσμο, στη σύγχρονη Ευρώπη.

0: Ωραία, πολύ ωραία. Το ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή. Πάντα τα λέτε έτσι με το δικό σας τον τρόπο και νομίζω ότι είναι απόλυτα κατανοητός. Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω το εξής. Στην Ελλάδα, για να δώσουμε την εικόνα του ρεαλισμού, έχουμε ένα ποσοστό, δεν θα προσδιορίσω ποσοστά, έχουμε ένα ποσοστό που είναι πεπισμένο ότι η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας για τους δικούς τους λόγους είναι μονόδρομος. Κρατήστε το αυτό. Έχουμε ένα δεύτερο ποσοστό που για τους δικούς τους λόγους θα πάνε σε παραδοσιακές επιλογές. Τι εννοώ παραδοσιακές επιλογές? Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κομμουνιστής, ψηφίζει Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, δεν θα συζητήσει ό,τι και να λέμε εμείς, ό,τι και να λένε οι πολιτικοί αρχηγοί, οτιδήποτε άλλο εκτός από μια επιλογή κουκουέ στην κάλπη. Το ίδιο ισχύει και για το Πασόκ. Ακριβώς το ίδιο. Έρχομαι όμως να βάλω εδώ στο κάδρο τώρα δύο παράγοντες στην εξίσωση επί της ουσίας. Ο πρώτος παράγοντας λέει ότι έχουμε μια δεξαμενή αναποφάσιστον, η οποία δεξαμενή αναποφάσιστον έχει κάποια χαρακτηριστικά. Είναι αυτοί που θέλουν να τιμωρήσουν τον Μητσοτάκη, είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν, να το πω έτσι πολύ απλά, ελπίδα από τον Μητσοτάκη για τους δικούς τους λόγους, και είναι και εκείνοι που θέλουν να αναζητήσουν τιμωρό ή εναλλακτική λύση. Αυτοί τους οποίους δηλαδή διεκδικούν ο Τσίπρας, εκτός από τα άλλα κόμματα, το νέο κόμμα της Καριστιανού και βεβαίως τα πολυφάδια του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι το Μέρα 25, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η Νέα Αριστερά. Εντάξει, αυτά πάνε όλοι, εν πάση περιπτώσει, της Νέας Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε όλοι πίσω από τον Τσίπρα ή θα κάνουν κάτι άλλο. Γιατί θέλουν να βολεπτούν στην καρέκλα και την επιδότηση την κομματική. Και βεβαίως τα κόμματα που έχουν μια κεντροδεξιά αναφορά, δηλαδή η Αφροδίτη Λατινοπούλου, ο Βελόπουλος και ίσως ενδεχομένως το κόμμα Σαμαρά. Πώς θα κερδίσει Τσίπρας και Καριστιανού από τη δεξαμενή των αναποφάσιστων και μετακινούμενων? Με ποιο αφήγημα? Διότι αυτό που είδαμε προχθές στο Θησίο, προσωπικά όπως το έχω γράψει κιόλας, δεν προκαλεί ερεθισμό, να το πω έτσι, και ενδιαφέρον. Δεν με ερέθησε δηλαδή εμένα, ούτε μου προκάλεσε κανένα ενδιαφέρον.
1: Ναι, ίσως δεν είσαστε στη δεξαμενή εκείνων στους οποίους στοχεύει ο κ. Τσίπρας. Στη δεξαμενή όμως που στοχεύει ο κ. Τσίπρας, ανακοινήθηκαν τα νερά. Δεν ξέρουμε πόσοι θα μετακινηθούν. Πάντως φαίνεται, και αυτό το επιβεβαιώνουν νομίζω και πάρα πολλά δημοσιεύματα, ότι ο κύριος Τσίπρας και ο σχηματισμός, η Ελλάς, μας περιπτώσει το καινούργιο αυτό όχημα, δεν θα πάει τόσο άσχημα έτσι, όσο ενδεχομένως συζητούσαμε πριν από μερικούς μήνες. Και αυτό γιατί ο χώρος παραμένει κατακερματισμένος, ο χώρος της κεντροαριστεράς, και στη συνέχεια θα έρθει στο χώρο της κεντροδεξιάς που αναφέρεται για την κυρία Καριστιανού, ο χώρος της κεντροαριστεράς είχε ένα βασικό πρόβλημα κατακαιρματισμού όλο αυτόν τον καιρό, έτσι, σίγουρα από το 2019 και μετά, και πολύ περισσότερο από το 2023, και κυρίως έλλειμμα μιας ηγετικής φυσιογνωμίας η οποία θα μπορούσε να ενώσει αυτό το χώρο. Από όσο φαίνεται, ο κύριος Τσίπρας διαθέτει ακόμα ένα μέρος της λάμψης που είχε παρουσιάσει αρχικώς, έτσι, το 2015, και για τον οποίο τον εμπιστεύτηκε αυτός ο χώρος, έτσι, της κέντρο αριστεράς. Αυτό φαίνεται να λειτουργεί στο θυμικό του κόσμου, σε αυτόν τον χώρο, έτσι, και αυτό φαίνεται να εκνευρίζει έναν άλλο χώρο, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει και φανατικούς οπαδούς, έχει και φανατικούς εχθρούς και πολέμιους από την άλλη πλευρά. Αλλά δεν στοχεύει εκεί, νομίζω. Νομίζω ότι στοχεύει ξεκάθαρα στον χώρο της κέντρο αριστεράς, όπου, κοιτάξτε να δει κύριε Συνδυγάδο, κανείς δεν περιμένει ότι θα έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση την πρώτη Κυριακή. Όλοι συζητάμε για το σενάριο της δεύτερης Κυριακής. Μια δεύτερης Κυριακής, όπου όσες φορές και αν έχουμε κάνει εκλογές και τις παρακολουθούμε και εδώ και στο εξωτερικό, αυτό που συμβαίνει είναι να πολλώνεται το κλίμα και να απορροφώνται οι μικρότεροι σχηματισμοί στο μεγάλο όχημα, εκείνο το οποίο ενδεχομένως μπορεί να αμφισβητήσει, έτσι στη συγκεκριμένη περίπτωση, την Νέα Δημοκρατία. Εδώ λοιπόν στοχεύει ο κύριος Τσίπρας με αυτά τα χαρακτηριστικά και δεδομένου ότι το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε όλο αυτό το διάστημα όπου κατέρεε το ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα ο χώρος αυτός βρισκόταν σε μια διαδικασία αναμονής να απορροφήσει ανθρώπους οι οποίοι δεν εκφράστηκαν στην κάλπη την προηγούμενη φορά και να έρθουν προς το ΠΑΣΟΚ θετικά και να έρθουν προς το ΠΑΣΟΚ. Δεν φάνηκε να τα καταφέρει αυτό και από όσο φαίνεται η εμφάνιση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα θα τον συμπιέσει ακόμη περισσότερο, τόσο που θεωρείται βέβαιο ότι θα πάει σε κάποιο μονοψήφιο νούμερο με βάση τα σημερινά δεδομένα και τις τάσεις, γιατί οι δημοσκοπήσεις που έχουμε δει μέχρι στιγμής είναι πολύ ρηχές, το επαναλαμβάνω αυτό. Τα σενάρια...
0: Εσείς πού τον βλέπετε τον Τσίπρα να κλειδώνει, διότι το 23 μετά τη συντριβή με 21 μονάδες από το Μητσοτάκη πήγε στο 19. Τώρα δεν μπορεί να πάει πάνω από το 19, δεν βγαίνει το νούμερο. Όταν η μισή από αυτούς που τον ψήφισαν το 19, στο 19% το 23 δεν θα τον ψηφίσουν. Άρα έχει μια αφετηρία από το 10, 9-10, κάπου εκεί ας πούμε. Πού θα φτάσει όμως?
1: Από εκεί ξεκινάει. Απομένει να δούμε πότε θα γίνουν οι εκλογές, γιατί θα εξαρτηθούν πολλά από αυτό το πώς θα έχει οργανωθεί αυτός ο χώρος και βεβαίως εάν θα μας προκύψει και άλλος καινούριος σχηματισμός, εάν τελικώς...
0: Στην αριστερά να προκύψει κι άλλος.
1: Στην αριστερά δεν νομίζω ότι χωράει
0: άλλος. Στη δεξιά.
1: Στα δεξιά. Και αυτό γιατί. Γιατί εάν τελικώς ο κύριος Σαμαράς κάνει και αυτός κάποιο καινούριο όχημα εκλογικό, είναι βέβαιο ότι θα αναδιαταχθεί εντελώς το πολιτικό σκηνικό, καθώς και η Νέα Δημοκρατία θα συμπιεστεί από τα δεξιά της. Που κάτι που ήδη συμβαίνει νομίζω και σε ένα βαθμό πολύ μικρότερο βεβαίως έτσι από ότι στην περίπτωση που εμφανιστεί ο κύριος Σαμαράς με την κυρία Καριστιανού, η οποία φαίνεται να απορροφά μικρότερους κομματικούς σχηματισμούς στον χώρο της κέντρο-δεξιάς, μάλλον θα έλεγα της δεξιάς και της πιο δεξιάς, έτσι, της νατιβιστικής σχεδόν δεξιάς, όπως εμφανίζεται, με κόμματα όπως είναι η Νίκη ή ακόμα και να επαναφέρει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, κόμματα όπως είναι ο κ. Βελόπουλου, ή να συμπιέσει πάρα πολύ σε βαθμό που να μην τα καταφέρουν όπως είναι η κυρία Λατινοπούλου. Αλλά και άλλα κόμματα τα οποία δεν θα τα χαρακτηρίζαμε με κανέναν τρόπο δεξιά, όπως είναι της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία στηρίζεται σε ένα αφήγημα το οποίο καλύπτει ή επικαλύπτει τουλάχιστον σίγουρα η προσπάθεια της κυρίας Καριστιανού. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε εάν τελικώς ο κύριος Σαμαράς δημιουργήσει αυτό το χώρο και αναδιαρθρώσει το κομμάτι της δεξιάς, να δούμε τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στη Νέα Δημοκρατία και τι εκροές ενδεχομένως δημιουργήσει προς το κέντρο, το οποίο επίσης βρίσκεται σε μια αναδιάταξη με την εμφάνιση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Και το λέω αυτό κυρίως βλέποντας τη δεύτερη Κυριακή και όχι τα ποσοστά που ενδεχομένως θα καταλάβουν τα κόμματα σε μια πρώτη εκλογική αναμέτρηση, η οποία όμως θα είναι ατελέσφορη στη σχέση με την κυβερνησιμότητα της χώρας. Σε αυτή την φάση, στη δεύτερη φάση δηλαδή, που θα είναι και η περισσότερο κρίσιμη φάση, θεωρώ, και για να μην αποφύγω να απαντήσω το ερώτημά σας, θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας μάλλον θα τα καταφέρει να είναι δεύτερος, σε ένα ποσοστό το οποίο δεν νομίζω ότι με βάση αυτή τη στιγμή τις ασφαλείς προβλέψεις μπορεί να ξεπεράσει το 16-17%. Σε αυτή την πρώτη
0: ταβάνι φάση, λοιπόν το 16, ταβάνι το 16 για τον Τσίπρα.
1: Σε σχέση με το χρόνο βεβαίως έτσι των εκλογών. Γιατί από τώρα μέχρι το πότε θα γίνουν οι εκλογές και όταν θα γίνει τον Οκτώβριο, όταν θα γίνει τον Μάρτιο, έχει πολύ μεγάλη διαφορά κύριε Συνδικάργο. Και βεβαίως δεν μπορούμε να αφήσουμε απ' έξω και άλλους παράγοντες όπως είναι η διεθνής συγκυρία. Εάν δηλαδή έχουμε μια κλιμάκωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή ή αν έχουμε μια αποσυμφόρηση τόσο της κατάστασης στη Μέση Ανατολή όσο και με τα ελληνοτουρκικά, τα οποία μπαίνουν σε μια, θα σας έλεγα, καυτή φάση, γιατί αυτά τα οποία επιχειρούνται στην άλλη πλευρά του Αιγαίου είναι πάρα πολύ ανησυχητικά και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για πολύ σοβαρά προβλήματα στο άμεσο μέλλον. Οπότε και αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη στο χρόνο τον οποίο θα γίνουν οι εκλογές. Δεν υπάρχει πάντως αμφιβολία ότι αποκτά περισσότερο ενδιαφέρον έτσι, το πολιτικό σκηνικό έτσι, και οι εξελίξεις σε σχέση με τους πολιτικούς σχηματισμούς και σε σχέση με τα πρόσωπα. Διότι αυτά τα ποσοστά είναι τα ποσοστά έτσι, που θα έπαιρνε ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Καλυφιανού και όλοι οι υπόλοιποι, αλλά δεν ξέρουμε ποια πρόσωπα θα κυνηγήσουν να φέρουν τους ψήφους, έτσι, δηλαδή θα χρειαστούμε να δούμε και τα πρόσωπα.
0: Μάλιστα.
1: Εάν τελικώς ο κύριος Τσίπρας εμφανίσει τα ίδια πρόσωπα που άφησε όταν άφησε το ΣΥΡΙΖΑ, υποθέτω ότι η δυναμική μπορεί να είναι πιο μειωμένη. Εάν εμφανιστούν νεότερα πρόσωπα και βεβαίως μας πείσει ο κύριος Τσίπρας ότι τα εννοεί αυτά που λέει ή η κυρία Καλυφιανού ότι όντως έχει ένα πρόγραμμα για τη χώρα που ξεπερνά το ζήτημα της δικαιοσύνης και της απονομής δικαιοσύνης, τότε να το ξανασυζητήσουμε και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουμε ξανά. Αλλά προς το παρόν έχουμε μόνο τα κεντρικά πρόσωπα, τους ηγέτες. Όση σημασία έχει αυτό, βεβαίως έτσι στο ελληνικό.
0: Χωρίς τους κορμούς εννοείται από κάτω, σίγουρα.
1: Ακριβώς,
0: και αυτό θα παίξει τώρα.
1: Χωρίς τους κορμούς. Και αυτό βεβαίως είναι το μεγάλο αβαντάζ της Νέας Δημοκρατίας έτσι, και του ΠΑΣΟΚ, που είναι πιο σχηματισμένοι κομματικοί μηχανισμοί και ενδεχομένως σε τέτοιες καταστάσεις επιδείξουν αντανακλαστικά καλύτερα από τους μη οργανωμένους, να πω έτσι, πολιτικούς οργανισμούς που τώρα σχηματίζονται. Άρα θα έχει πολύ ενδιαφέρον από εδώ και μετά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε και πάλι.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Ξενάκης, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είναι τα πολιτικά μαγειρέματα. Πραγματικά πολλά και έχουμε να δούμε τι θα βγάλει στο τέλος η τσουκάλα.

Λοιπόν, θα γυρίσω τη σελίδα στα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής, διότι τέτοιες μέρες, πριν από 2 χρόνια, έφυγε από τη ζωή ο άλλοτε διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Γιώργος Προβόπουλος, που ως και το θάνατό του επέμενε πως εκείνο το κομβικό και ιστορικό, ως αποδείχθηκε καλοκαίρι του 2009, είχε ενημερώσει επίσημα, αλλά και ανεπίσημα, την κυβέρνηση Καραμανλή ότι το έλλειμμα είχε φτάσει κοντά στο 9%. Είναι καλό να σκαλίζουμε την ιστορία και να προσπαθούμε να εξηγήσουμε στον κόσμο πως κάποια πράγματα στα οποία δεν δίνει σημασία παίζουν καθοριστικό ρόλο για τη ζωή τους στη συνέχεια. Όπως μια συζήτηση που είχα χθες με αφορμή την κουβέντα που έκανε ο Χρήστος ο Κόνστας προχθές εδώ στην εκπομπή, ότι το 2033 το ελληνικό κράτος θα κληθεί να διαλέξει αν θα πρέπει να πληρώνει χρέος ή συντάξεις. Πράγματα που σήμερα δεν τα συζητάει κανένας. Πράγματα που σήμερα δείχνουν να μην αφορούν κανένα. Το ίδιο ακριβώς συνέβαινε και το 2009. Αν παίρναμε δηλαδή μια μηχανή του χρόνου τώρα, Δημήτρη, και γυρίζαμε στο 2009 και ψάχναμε στα ψηλά των εφημερίδων της εποχής, θα βλέπαμε κάπου ότι ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, ο Γιώργος Προβόπουλος, ενημέρωνε την κυβέρνηση Καραμανλή ότι υπάρχει σοβαρό θέμα με το έλλειμμα, γιατί αυτό έφτασε, φτάνει, πλησιάζει, είναι οριακά πάνω από το 9%. Ποιος έδινε σημασία τότε σε αυτό το πράγμα? Κανένας. Αυτό που ενδιαφέρε τότε τον κόσμο ήταν πώς θα πέσει ο Καραμανλής και πώς θα έρθει ο Γιώργος Παπανδρέου, που έλεγε λεφτά υπάρχουν. Αυτά συμβαίνουν το καλοκαίρι του 2009. Αμέσως μετά τα μπάνια του λαού, ο Γιώργος Σουφλιάς πείθει τον Καραμανλή να πάει τελικά άμεσα σε πρόωρες εκλογές, διότι σύμφωνα με τις μαρτυρίες τρίτων, το πράγμα δεν θα γίνει καλύτερο. Μάλιστα είπε τότε, χαρακτηριστικά στον Κώστα Καραμανλή, ότι δεν σώνεται το πράγμα, πρόεδρε, πάμε να φύγουμε. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Τι γνώριζε, ή μάλλον τι του είχε εκμυστηριευθεί ο Μακαρίτης Προβόπουλος για το έλλειμμα? Πράγματα που, ξαναλέω, ακόμα και όταν γράφονταν από κάποιους δημοσιογράφους εκείνη την περίοδο, δεν έδινε κανένας καμία σημασία. Σαν πως καταλάβαινε ο κόσμος τι θα πει έλλειμμα και γιατί το έλλειμμα είναι κακό να είναι στο 9% και είναι καλό να είναι, ξέρω, στο 3%, είναι πολύ κακό να είναι στο 8% ή στο 10%. Ψηλά γράμματα. Η Νέα Δημοκρατία όντως έχασε την εξουσία μετά από 5 χρόνια, και στην Πρωθυπουργία επέστρεψε στη θέση του Κώστα Καραμανλή ο ΓΑΠ και το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία. Ένα μήνα όμως μετά, τον Οκτώβριο του 2000, πια του 9 δηλαδή τον Οκτώβριο, το έλλειμμα, όπως υπόθηκε στο ΕΚΟΦΗΝ, ήταν πλέον στο 12,5% από το 6% που το υπολόγιζε αυτό το αστέρι ο Αλογοσκούφης και οι συνεργάτες του, δηλαδή η κυβέρνηση Καραμανλή, και το 9% που έδινε ο Προβόπουλος χτυπώντας καμπανάκι και στέλνοντας SOS. Λίγους μήνες αργότερα, και αφού κόψαμε την κορδέλα του 2010, ήδη η Ελλάδα έβραζε με έλλειμμα 15,4%, διότι θα θυμίσω ότι ο ακατοντόμαστος Γιώργος Ανδρέα Παπανδρέου άνοιξε τα ταμεία αγνοώντας τα δεδομένα και τα στοιχεία και μοίρασε χρήμα. Όταν έπρεπε όχι απλά να κλείσουμε τα ταμεία, έπρεπε να σφραγίσουμε τα ταμεία και να δούμε πώς θα αρχίσουμε να μαζεύουμε πράγματα σε συνεννόηση με τους Ευρωπαίους, όπου, όπως αποκαλύπτει ο Μιχάλης Ιγνατίου στο βιβλίο του, του είχαν δώσει χρόνο, ευκαιρίες και προτάσεις. Εκείνος έκανε τα δικά του. Λέγεται μάλιστα τότε ότι υπήρχε σκοπιμότητα πίσω από αυτό, γιατί όπως έχει γραφτεί, η οικογένεια Παπανδρέου πλούτησε
παίζοντας και τζογάροντας τα ελληνικά CDS. Γνωστές τις ιστορίες. Όμως ούτε και τότε ο ελληνικός λαός. Και εγώ ήταν το σπίτι του. Είχαν πάρει φωτιά τα θεμέλια. Κλονιζόταν η στατική του επάρκεια, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά. Αλλά ο κόσμος συνέχιζε, λες και δεν συνέβαινε τίποτα. Περίμενε να πάρει τα λεφτά υπάρχουν που έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου. Και μετά, τι έγινε? Μετά ο συνήθως έρχεται ο κλαθμός και ο δειρμός με τον Παπανδρέο στο Καστελόριζο, τη χρεοκοπία, τα μνημόνια και οτιδήποτε θλιβερό ακολούθησε, φέρνοντας η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου τον άνθρωπο που υποθήκευσε για 99 χρόνια την Ελλάδα, τον Αλέξη Τσίπρα. Διότι μία από τις πιο προβληματικές, δυσάρεστες και βεβαίως καταστροφικές συνέπειες όλων αυτών που έγιναν από την περίοδο Καραμαλή, Παπανδρέου και Σαμαρά ήταν ότι δρομολόγησαν τον Τσίπρα. Δηλαδή άνοιγαν αυτοί, άνοιγαν τον λάκκο, τον έσκαβαν, αλλά ταυτόχρονα βάλανε και φέρανε μάλλον για να μπει από τον Τσίπρα η ταφόπλακα και να κλείσει, να σφραγιστεί ο τάφος. Ο ιστορικός του μέλλοντος σίγουρα θα μπορέσει να δώσει περισσότερες πληροφορίες και φως στην υπόθεση. Έλεγε αλήθεια ο Προβόπουλος ότι τους τα είχα πει? Νομίζω ναι. Διότι και τα τρία μνημόνια έχουν υπεύθυνο τον μόνο που κανείς δεν αγγίζει. Πώς το είπε ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ? Ήταν λάθος μου τότε που δεν έθεσα την κυβέρνηση Καραμανλή ενώπιον των ευθυνών της, επειδή αφελώς την πίστεψα. Γιατί αναφέρω αυτό σήμερα? Όχι απλά γιατί είναι οι μέρες μνήμης για τον Γιώργο τον Προβόπουλο που έφυγε τέτοιες μέρες πριν από 2 χρόνια, αλλά γιατί πολύ απλά σήμερα βλέπω να συμβαίνουν διάφορα άλλα πράγματα, όπου και πάλι ο κόσμος σφυρίζει αδιάφορα. Δεν τον ενδιαφέρει. Ασχολείται με άλλα ζητήματα. Δεν ασχολείται με τα μεγάλα. Και όταν μπροστά του ενδεχομένως θα τα βρει τα επόμενα χρόνια ξανά, τότε θα αρχίσει πάλι ο κλαθμός και ο δειρμός. Μόνο που η ιστορία πρέπει να μας διδάσκει. Η ιστορία πρέπει να μελετάται, να δίνει αναλύσεις, προεκτάσεις σε αυτά που συμβαίνουν σήμερα και θα έχουν επιπτώσεις αύριο. Γεια σας. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Κούλης από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την όβα πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
2: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ακούτε Ραδιοπολίτικα 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνητό Πολίτικα 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα.

Παιδιά, υπομονή, εντάξει, μαζί με τη ζέστη και τα έργα που είναι σε εξέλιξη και ταλαιπωρείται κόσμος πέρα δόθε. Αλλά πρέπει να γίνουν και αυτά, γιατί ούτως ή άλλως ταλαιπωρούμαστε όλο τον υπόλοιπο χρόνο.

Επομένως, υπομονή, το ξέρετε άλλωστε ότι τα έργα σε αυτή τη χώρα υλοποιούνται μόνο μεταξύ Μαρτίου. Μόνο. Κατά κύριο λόγο. Μεταξύ Μαρτίου και Οκτωβρίου, γιατί ως γνωστόν, εδώ με την πρώτη ψυχάλα παραλύει το σύμπαν. Και ενώ γνωρίζαμε ότι οι χοχλοί βγαίνουν μετά τη βροχή, άρα ρε παιδί μου, χρειάζονται λίγη υγρασία, λίγο νερό, εδώ λειτουργεί ανάστροφα. Τα συνεργεία βγαίνουν όταν στεγνώσουν τα πάντα, διότι δεν μπορούν να εργαστούν τα ελληνικά εργολαβικά συνεργεία, δεν μπορούν να εργαστούν με υγρασία, όχι, ούτε καν με βροχή, ρε παιδί μου. Προφανώς δεν έχουν την ικανότητα που έχουν αναπτύξει σε άλλες χώρες, όπου ακόμη και στα βόρεια της Ευρώπης, με στα χιόνια δηλαδή, υλοποιούν έργα. Εμείς εδώ θέλουμε συγκεκριμένες κλιματολογικές συνθήκες. Επομένως, ο μεγάλος όγκος των εργασιών, παντός είδους εργασιών, σε εξωτερικούς χώρους, συγκεντρώνονται και περιορίζονται μεταξύ Μαρτίου-Απριλίου και άντε βαριά-βαριά μέχρι τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη. Βαριά-βαριά. Και μπορεί να φτάσουμε Νοέμβρη-Δεκέμβρη, επειδή ακριβώς τα τελευταία χρόνια οι βροχές έχουν περιοριστεί στη χώρα. Βρισκόμαστε στο νότιο μέρος, στην νότια πλευρά της Ευρώπης. Ως εκ τούτου, ρε παιδί μου, υπάρχει μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο να παραμείνει ο εξωτερικός χώρος χωρίς υψηλά ποσοστά υγρασίας, για να μπορούν να δουλέψουν καλύτερα δηλαδή τα ελληνικά, επαναλαμβάνουμε, εργολαβικά συνεργεία. Αυτό ισχύει μόνο για τα ελληνικά εργολαβικά συνεργεία. Όλα τα υπόλοιπα συνεργεία σε όλον τον υπόλοιπο κόσμο δουλεύουν όχι απλά 12 μήνες το χρόνο, όχι 52 εβδομάδες απλά το χρόνο, δουλεύουν και μέρα νύχτα. Εμείς εννοείται ότι μπορούμε να δουλέψουμε 8-4. Πάρε τον καφέ, το σπαστό, ξέρω αυτά. Πώς λέει ο καφές αυτός, ναι, ο Σάντος, μπράβο, το θυμήθηκα, Σάντος. Ναι, ναι, πάμε το Σάντος, αυτό, μαζευτούν 10 εργάτες, δουλεύει ο ένας, παρακολουθούν οι υπόλοιποι, τι κάνεις εκεί, όλοι παρατηρούν βέβαια και όλοι σχολιάζουν με αυτό που εργάζεται, ναι, θα προκύψει και μια βλάβη σε ένα μηχάνημα, μηχανήματα είναι αυτά άλλωστε, λοιπόν, και έτσι κυλούν οι μέρες, κάπως έτσι, ρε παιδί μου, γι' αυτό και, ξέρετε, γι' αυτό και οι μελετητές, οι μηχανικοί δηλαδή, των φορείων του δημοσίου, που προχωρούν στην εκπόνηση των μελετών, έτσι εξηγείται πως ένα έργο το οποίο, αν το είχε ιδιώτης, δηλαδή αν ήταν σε μια ιδιωτική περιουσία, θα πρέπει ένα μήνα, δύο μήνες. Δίνουν χρονοδιαγράμματα 12 και 14, και 24 με συγχωρείτε, μηνών, ένα και δύο χρόνια, για εργασίες που ακόμη και ο πιο άσχετος καταλαβαίνει ότι άμα υπάρχει το συνεργείο, υπάρχουν τα χρήματα, εννοώ, σε ένα μήνα, ενάμιση, δύο, βαριά-βαριά, έχει τελειώσει όλο αυτό. Επειδή ξέρουν ότι σπαστός, Σάντος και τα λοιπά, βλάβες, δουλεύουν μόνο το καλοκαίρι, σου λέει, ρε παιδί μου, δώσε εκεί 24 μήνες, θα έχω μια ασφάλεια. Άλλωστε, από την τσέπη μας βγαίνουν. Και επειδή ο χρόνος είναι χρήμα, βγαίνουν από τη δική μας τσέπη τα χρήματα που δίνονται στα κόμματα, ως γνωστό, μέσω της κρατικής επιχορήγησης. Αλλά ο κύριος Γεωργιάδης έρχεται με έναν έτσι το ελάχιστο απροκάλυτο τρόπο να μας πει ομά, κατάμουτρα δηλαδή, ότι κοιτάξτε να δείτε, μπορεί λέει εμείς ως κόμμα, ως Νέα Δημοκρατία, να χρωστάμε πάνω από 500.000 ευρώ. Μαζί με το Πασόκ, παρακαλώ, χρωστάνε τα δύο αυτά κόμματα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Δύο κόμματα χρωστά, που θέλουν να σώσουν τη χώρα, τα οποία έχουν την βασική ευθύνη που πτώχευσε η χώρα. Προσέξτε, ναι. Έχουν πτωχεύσει και τα ίδια τα κόμματα. Χρωστάνε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τι μας λέει ο κ. Γεωργιάδης? Ότι πάρει το χαμπάρι, δεν πρόκειται να αποπληρωθούν και ποτέ. Και αυτό είναι μια κανονικότητα. Είναι ένα μεσημέρι καθημερινής. Η παραδοχή του κυρίου Γεωργιάδη ότι μην ψάχνετε πολλά, δεν πρόκειται να τα πληρώσουμε και ποτέ. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι μέλος της κυβέρνησης, μία εκ των κυβερνήσεων, δεν είναι η μόνη, που απαιτεί από τους πολίτες, και καλά κάνει και απαιτεί, ναι, και καλά κάνει και απαιτεί, να αποπληρώνουν στο ακέραιο τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο δημόσιο και στις τράπεζες. Εννοείται και στις τράπεζες, ναι. Να μην υπεταχθείς ο Έλληνας. Και το ζητάνε. Οι μεγαλύτεροι μπαταχτσίδες της Ελλάδας ζητάνε από τον Έλληνα να μην μπαταχτσείς. Η μεγαλύτερη κατά κοινή τους ομολογία και κοινική τους ομολογία μπαταχτσίδες,
Όχι στην Ελλάδα, λάθος. Το αποσύρω. Στην Ευρώπη, καθώς Νέα Δημοκρατία και Πασόκ είναι τα κόμματα, τα μοναδικά κόμματα στην Ευρώπη με τόσο υψηλό χρέος απέναντι σε δημόσιους φορείς και τράπεζες. Σε ασφαλιστικά δηλαδή ταμεία και τράπεζες. Τα κόμματα που ζητούν από τους εργοδότες να καταβάλουν ασφαλιστικές φορές χρωστάνε στο δημόσιο. Ασφαλιστικές φορές. Τα κόμματα που ζητούν από επιχειρηματίες και νοικοκυριά να αποπληρώσουν τα δάνειά τους και να είναι συνεπείς υποχρεώσεις τους, αλλιώς τους περιμένουν στη γωνία τα funds για να τους πάρουν το σπίτι, κοιμούνται ήσυχα. Γιατί έχουν και το μαχαίρι φυσικά και το πεπόνι. Δεν θα τους αγγίξει κανείς. Είναι μια πραγματικότητα αυτή και επειδή ακριβώς σε πραγματικότητα οι άνθρωποι είναι ειλικρινείς, όπως ο κ. Γεωργιάδης, το παραδέχονται, το αποδέχονται και στο πετάνε και στη μάπα.

0: Είναι εντυπωσιακό πλέον ότι έχουν αλλάξει πίστα. Δεν έχουν κανένα. Καμία ρε παιδί μου συστολή. Μην το πω ή να το φωτογραφήσω, να το πω με έναν τρόπο. Δεν υπάρχει καμία συστολή για αυτό το πράγμα. Δεν έχουν αλλάξει επίπεδο, έχουν αλλάξει πίστα. Στο λένε κατάμουτρα, δεν έχουν καμία ντροπή για αυτό που λένε, γιατί ξέρουν ότι κανείς δεν θα τους αγγίξει. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Εσύ να μας απαντήσεις, Μαριάννα, διότι αυτή η συζήτηση για το κράτος το θυμάμαι από τις αρχές της δεκαετίας του.
0: Αυτό είναι από άλλο, είναι από το συνέδριο του Economist. Ο κύριος Γεωργιάδης, λοιπόν, ο κύριος Γεωργιάδης έκανε μια δήλωση. Να την ακούσουμε τώρα, την έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη. Ωραία. Μια δήλωση, λοιπόν, του ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος σε τηλεοπτική του συνέντευξη παραδέχθηκε ότι ρε παιδιά, έχουμε πτωχεύσει. Έχουμε χτυπήσει κανόνι. Έχουμε βαρέσει κανόνι. Και ό,τι χρέη έχουμε. Πού είναι η. Από εδώ φαίνεται. Φαίνεται. Αλλά δεν έχει χιόνι. Η κορφή του Ψιλορίτη, αν είχε χιόνι, εκεί τα γράφουμε τα χρέη. Στο χιόνι. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γεωργιάδη.
2: Κόσμο. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται. Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και τα τοκοχρεολήθειά τη είναι 20 εκατομμύρια. Μπορεί μετά να πληρωθεί αυτό?
3: Όχι, βέβαια.
2: Ακούστε όμως τα πραγματικά νούμερα για να τα ξέρει.
3: Και για το Πασόκ αντίστοιχα.
2: Αντίστοιχα.
0: Απλά πράγματα. Μπορεί να αποπληρωθεί ποτέ αυτό το χρέος? Όχι. Συμφωνώ με τον κύριο Γεωργιάδη. Πώς είναι δυνατόν να μπαίνουν στο σπίτι σου 4 εκατομμύρια και εσύ να πληρώνεις μόνο για τους τόκους, να καλείς να πληρώσεις, δεν πληρώνεις, εννοείται δεν πληρώνεις, ναι, να καλείς να πληρώσεις 20 εκατομμύρια. Βγαίνει, βγαίνει ρε Δημήτρη Σιφάκη, δεν βγαίνει. Δηλαδή, στοιχειώδη μαθηματικά ας πούμε, μπαίνουν 4, πρέπει να βγουν 20. Δεν βγαίνει. Πώς έχεις την απέτηση εσύ ρε παιδί μου από τον επιχειρηματία, ο οποίος έχει περάσει ό,τι έχει περάσει. Με πανδημίες, με. Ενώ τα έσοδα του είναι λιγότερα από τις υποχρεώσεις του, να βρει αυτό το μαγικό ραβδί για να πληρώσει τις υποχρεώσεις. Πώς είναι δυνατόν να έχεις αυτή την απέτηση? Και άντε και την έχεις, πώς είναι δυνατόν στη συνέχεια να τον απειλείς και να τον εκβιάζεις, ότι θα του πάρεις το σπίτι, την πρώτη κατοικία, τη δεύτερη κατοικία αν έχει, την επιχείρηση, την αποθήκη, ένα αμπέλι, ένα λιόφυτο. Πώς έχεις την απέτηση? Και αν το επιχειρηματίας είναι μπαταξής, λιγότερο μπαταξής από σένα, αλλά μπαταξής, το νοικοκυριό ρε αθεόφοβε που έχει ένα σπίτι για να μείνει, ένα, τίποτα άλλο, και για λόγους που θα μπορούσε κάποιος να παραθέσει δεκάδες, δεν μπορεί να τα αποκριθεί στις υποχρεώσεις του, πώς έχεις την απέτηση να του βγάλεις στο σφύρι το σπίτι από τη στιγμή που δεν μπορεί να ανταποκριθεί, ενώ για σένα οι υποχρεώσεις και τα χρέη σου είναι γραμμένα στο χιόνι, κατά δήλωσή σου. Πώς έχεις την απέτηση ως κυβέρνηση να λες στον πολίτη, πήγαινε πλήρωσε, γιατί έρχομαι να σου πάρω το σπίτι, αν δεν πληρώσεις.

Εδώ ισχύει το γνωστό, κατά παραδοχή Γεωργιάδη, ότι άμα χρωστάς 1000 ευρώ στην τράπεζα, το πρόβλημα το έχεις εσύ. Άμα χρωστάς καμιά 50 εκατομμύρια στην τράπεζα, το πρόβλημα το έχει η τράπεζα. Ή το δημόσιο, αν μιλάμε για χρέη προς το δημόσιο. Αυτή η συνταγή ακολουθείται και από κόμματα όπως της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ, μάλιστα, κάνανε κοινά, ξέρω εγώ, ο Αλεξάνδρου Φημία, ας πούμε, όπως κάνουν οι ποδοσφαιρικές ομάδες. Παράγκα δουλειά, ναι, όπως ακριβώς το κάνουν οι ποδοσφαιρικές ομάδες, οι παράγκα ομάδες, ναι, σου λέει για να γλιτώσουμε τα χρέη, να τα γράψουμε στο χιόνι, άλλαξε αφημί. Το ίδιο κάνανε και στο ΠΑΣΟΚ. Στη Νέα Δημοκρατία δεν το έχουν κάνει ακόμη, ρε παιδί. Γιατί δεν το έχουν κάνει ακόμη? Γιατί, επειδή με τον ένα τον άλλο τρόπο ελέγχουν την εξουσία, με ένα μικρό διάλειμμα που έγινε με τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Αλέξη Τσιπρά, ελέγχουν την εξουσία από το 2004. Δεν έχει καμία αυταπάτη. Το 2004 μεταβάλλεται κάτω. Επειδή λένε, ρε παιδί μου, το Πασόκ έχει περισσότερα χρόνια. Αν τα βάλετε κάτω, δεν έχει περισσότερα χρόνια με τη Νέα Δημοκρατία. Τα βάλετε κάτω από το 1974 και μετά, δεν έχει περισσότερα χρόνια στην εξουσία το Πασόκ από τη Νέα Δημοκρατία. Περίπου τα ίδια. Απόδειξη είναι ότι από το 2004 μέχρι σήμερα, με ένα μικρό διάλειμμα μιας διετίας του Γιώργου Παπανδρέου και άλλο ένα μικρό διάλειμμα τετραετίας του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή 6 χρόνια, από τα 22, μόνο 6 χρόνια δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία στο σύστημα εξουσίας, με οποιαδήποτε μορφή. Μονοκομματική κυβέρνηση, συγκυβέρνηση, συνεργασία, οικουμενική κυβέρνηση, πείτε το όπως θέλετε. Από το 2004 έως το 2026, μόνο 6 χρόνια δεν είναι η Νέα Δημοκρατία στο σύστημα εξουσίας. Αυτά για να αποκαταστήσουμε λίγο τα πράγματα για το ποιος έχει κάνει τι ή δεν έχει κάνει.

κύριος Γεωργιάδης, προσέξτε, ήταν ένας από τους πολέμιους του κίνηματος «Δεν πληρώνω». Θυμάστε το κίνημα «Δεν πληρώνω», τα διόδια κτλ. Βάζανε τις μπάρες κτλ. Έβγαινε στα κάγκελα ο κύριος Γεωργιάδης, αυτό έλεγε κατάλληλος του κράτους. Υπάρχει κράτος εδώ, αυτό δεν σέβονται τίποτα. Έτσι, συμπαταξίδες, απατεώνες και πάει λέγοντας. Και ο κύριος Γεωργιάδης είναι μέλος της κυβέρνησης και του κόμματος, όπου έχει βασική του αρχή το «Δεν πληρώνω». Βασική του αρχή. Δηλαδή λένε, σαν δημοκρατία, κάθε επέτειο κτλ. Αρχές οι αξίες του κόμματος Νέας Δημοκρατίας. Οι αρχές οι αξίες του κόμματος ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Η βασική αρχή των δύο αυτών κομμάτων είναι «Δεν πληρώνω». Και δεν το λέμε Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Οι αρχές οι αξίες του κόμματος ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Η βασική αρχή των δύο αυτών κομμάτων είναι «Δεν πληρώνω».

και άντε μετά μάζεψέ το. Ζει με το άγχος τον εφιάλτη της εμπιστοτικής κάρτας. Αλλά αν χρωστάς 530 εκατομμύρια στην πιστοτική σου κάρτα, δεν αγχώνεσαι. Ποιος θα σε πειράξει? Πόσο μάλλον όταν είσαι εκείνος που νομοθετεί, είσαι εκείνος που στηρίζει ή δεν στηρίζει τις τράπεζες. Έτσι. Ποιος θα σε πειράξει? Κανείς. Γι' αυτό μπορείς ανερυθρίαστα να πετάς τα μούτρα των πολιτών ότι ανακεφαλαιώσαμε τις τράπεζες με τα λεφτά σας και τις φεσώνουμε με τα λεφτά μας. Τόσο απλά.

Δεν ξέρω, παιδί μου, αν. Εντάξει, επειδή είναι γνωστή η φύση και η τοποθέτηση επί των πραγμάτων του κυρίου Γεωργιάδη, αν αυτό ευθύνεται για την κοινική του παραδοχή ή για παράδειγμα, ρε παιδί μου, ο κύριος Γεωργιάδης ούτως ή άλλως χρωστάει στις τράπεζες, ως επαγγελματίας εννοώ. Άρα, ρε παιδί μου, εντάξει, έχει συμβαστεί με όλο αυτό. Δεν ξέρω αν τις πληρώνει ή δεν τις πληρώνει ο άνθρωπος. Βασιλετός εμφανίζει, σύμφωνα με το πόθεν έσχες του, εμφανίζει ένα σοβαρό ποσό χρέους απέναντι στις τράπεζες. Όταν λέμε σοβαρό ποσό, περίπου μισό δις χρωστάει η Νέα Δημοκρατία, μισό εκατομμύριο χρωστάει ο κύριος Γεωργιάδης.

0: κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων θέτει την κορυφαία λειτουργία σε μια κοινωνία, την πολιτική, υποκρατική προστασία και εξάρτηση. Και η τραπεζική δανειοδότηση των δύο καταχρεωμένων, φαλιρισμένων, ναυαγισμένων κομμάτων είναι η επιτομή της εξαρτησίας και της εξάρτησης από συγκεκριμένα συμφέροντα. Τα κόμματα δεν θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα καμίας, μα καμίας, δανειακής ενίσχυσης. Μόνο εισφορές μελών με διαφανείς καταγεγραμμένες δωρεές και αν θέλετε ναι και την κρατική χρηματοδότηση. Θα έπρεπε να απαγορεύεται ο δανεισμός των κομμάτων για να μην υπάρχει αυτή η σχέση εξάρτησης με τις τράπεζες. Και πίσω από τις τράπεζες υπάρχουν μεγαλοεπενδυτές. Πίσω από αυτούς μεγαλοεπενδυτές υπάρχουν παράλληλα μεγαλοεταιρείες. Πίσω από αυτές μεγαλοεταιρείες υπάρχουν τα μεγάλα έργα στη χώρα. Αυτό είναι το γαϊτανάκι που έχει στηθεί. Μεγαλοεπενδυτές, μεγάλα έργα, μεγάλα συμφέροντα κτλ. Όλα αυτά έχουν συγκεντρωθεί στα Χανιά, όπως ήδη ενδεχομένως γνωρίζετε. Στα Χανιά, όπου είχαμε το φόρουμ που διοργανώνει εκεί το Power Game και ο Economist. Παραβρέθηκε και ο Πρωθυπουργός στο φόρουμ αυτό. Υπήρξαν και τοποθετήσεις υπουργών, καθώς συγκεντρώθηκε για μία ακόμη φορά το τελευταίο χρονικό διάστημα το μισό υπουργικό συμβούλιο, διάφοροι υπουργοί, υπουργός υποδομών, ο υπουργός ενέργειας και περιβάλλοντος, αρκετά στελέχη της κυβέρνησης, για να μας πούν για μία ακόμη φορά ότι η Κρήτη αλλάζει πίστα, ότι η Κρήτη πλέον έχει μπει σε τροχιά ανάπτυξης. Για πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, έτσι, ένα απόσπασμα από αυτά που είπε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του Economist και του Power Game στα Χανιά.
1: Διότι πρέπει να ισορροπήσω μεταξύ των απόψεών μου, των εθνικών προτεραιοτήτων, όμως η διάγνωση είναι σωστή και η συνταγή είναι σωστή. Να σας πω δύο συγκεκριμένα παραδείγματα. Το πρώτο είναι η Ένωση Καταθέσεων και Επενδύσεων, αποταμιεύσεων, συγγνώμη, και επενδύσεων, που πάνε οι αποταμιεύσεις στο εξωτερικό. Αν δεις την κατάσταση της ρευστότητας, είναι τελείως διαφορετική μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ. Κάποιες χώρες λοιπόν πρέπει να συμφωνήσουν ότι αυτό πρέπει να γίνει, ενδεχόμενα να εχωρήσουν κάποιο κομμάτι της ρυθμιστικής της δικαιοδοσίας

0: σε ό,τι αφορά τις χώριες κεφαλαγορές. Χθες μιλούσα σε κάποιες πολύ επιτυχημένες startup, σε μια ευρωπαϊκή startup, με την οποία υπογράψαμε ένα μνημόνιο κατανόησης. Είναι αυτή τη στιγμή μια ευρωπαϊκή επιτυχημένη startup να μπει σε αμερικανικό χρηματιστήριο όταν η κύρευσότητα είναι 10 φορές πιο μεγάλη. Δεν γίνεται. Είναι ένας εφικτός όμως στόχος και μπορεί να γίνει και φέτος. Πρέπει να ξεπεράσουμε την αντίσταση που υπάρχει ενδεχόμενα από κράτη-μέλη. Δεν είναι θέμα λοιπόν επιτροπής ή θέμα Ευρωκοινοβουλίου, είναι θέμα συμβουλίου. Επόμενο θέμα, ενέργεια. Δεν πάμε πουθενά με αυτές τις τιμές ενέργειας, διότι έχουμε μια κατακερματισμένη αγορά εργασίας και τα δεδομένα δείχνουν ότι δεν έχουμε αξιοποιήσει πλήρως την ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά. Χρειαζόμαστε έναν Ευρωπαίο ρυθμιστή. Πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στα δίκτυα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αν εγώ έχω φτηνή ενέργεια, μπορώ να την εξάγω. Και παρθετικά, η Ελλάδα είναι πλέον ένας καθαρός εξαγωγέας ενέργειας, διότι παράγουμε από τις ανανεώσιμες και είμαστε πιο φτηνοί από τους γειτονές μας. Έτσι λειτουργεί η αγορά ενέργειας. Αυτά είναι δύο παραδείγματα απτών προτεραιοτήτων που αναφέρονται στις δύο αυτές εκθέσεις, οι οποίες προτεραιότητες πρέπει να υλοποιηθούν. Υπάρχει η αίσθηση του κατεπήγοντος, ναι, υπάρχει. Στο Συμβούλιο τουλάχιστον, ναι, είναι κατανοητό αυτό. Είναι εύκολο αυτή τη συνένεση να διαμορφώσουμε και οι μεγάλες χώρες να κινηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Χρειαζόμαστε χρηματοδότηση, δημόσια και ιδιωτική. Βεβαίως, ναι. Πρέπει να δούμε συνολικά τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και να πούμε μήπως υπάρχουν κάποια κοινά αγαθά που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκούς πόρους, διότι στην τελική ανάλυση αυτή είναι η του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Χρηματοδοτούμε πράγματα που δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε εξατομικευμένα το κάθε κράτος. Ναι, μπορούμε. Συμφωνώ, ναι, πρέπει. Δεν είμαι αυτός ο οποίος υποστηρίζει το μεγάλο δανεισμό. Στόχος μου είναι να αφήσουμε μια κληρονομιά που το ελληνικό χρέος θα είναι απολύτως βιώσιμο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο όμως έχει νόημα αυτή τη στιγμή. Διαφορετικά δεν μπορείς να χρηματοδοτήσεις τόσο μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος και υπάρχουν επενδύσεις που πρέπει να χρηματοδοτηθούν, αλλιώς η αγορά δεν θα κάνει τη δουλειά της. Αν εμείς στήσουμε έναν υπερπολογιστή, το οποίο κάνουμε ήδη για το νέο οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης, το κάνουμε αξιοποιώντας ευρωπαϊκά κονδύλια. Αλλιώς δεν θα είχα κάποια απόδοση επένδυσης. Δίνεις λοιπόν τη δυνατότητα στο κράτος να συμβάλλει. Είναι όμως ένα δημόσιο αγαθό που θα δημιουργήσει. Και είναι, μετά πρέπει να δούμε το διαχωρισμό. Δηλαδή, ποιο είναι το μερίδιο, ποιο είναι το κομμάτι των χώριων πόρων και ποιο είναι το ευρωπαϊκών πόρων που θα χρησιμοποιηθούν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες που δυσκολεύονται με τα δημόσια οικονομικά τους. Οπότε όλοι πρέπει να συμβάλλουν σε αυτό το ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και να κάνουν αυτή την κίνηση που έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες πριν από πολλά χρόνια. Όταν εκεί χρησιμοποίησαν πάρα πολλά χρήματα και είχαν το λεγόμενο φαινόμενο spillover, δηλαδή τη διάχυση των ωφελιών σε όλο τον χώρο. Η Αμερική και η Κίνα μας έχουν ήδη ξεπεράσει, έχει χαθεί αυτή η μάχη. Υπάρχουν όμως και άλλες μάχες που πρέπει να δώσουμε και πρέπει να τις δώσουμε αυτές τις μάχες.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη τα όσα δήλωσε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του Economist και του Power Again. Μιλούσε στα αγγλικά και γι' αυτό ακούγαμε τη μετάφραση από τον Πρωθυπουργό. Στα Χανιά όλα αυτά συνέβησαν. Βέβαια, μίλησε για το ελληνικό χρέος. Ναι, πώς θα γίνει βιώσιμο, τι μπορεί να γίνει βιώσιμο. Βιώσιμα δεν είναι τα χρέη, όπως είπαμε, της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι τα χρέη του ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό τα δύο φαλιρισμένα κόμματα έχουν αποφασίσει ότι με χιονοπέδιλα θα ανέβουν σε μια βουνοπλαγιά και θα τα γράψουν τα χρέη αυτά στην ψηλότερη κορφή ενός χιονισμένου βουνού, έτσι για να χαθούν καθώς τα ανεβαίνει η θερμοκρασία και θα λιώνουν τα χιόνια. Πάμε στην πρώτη διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης για την επόμενη περίπου μία ώρα και 10-15 λεπτά στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Τις προηγούμενες ημέρες, λοιπόν, βρέθηκε στο Ηράκλειο η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, είχε σειρά επαφών με τους τοπικούς φορείς, τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον Περιφερειάρχη Κρήτης, επισκέφθηκε τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, βρέθηκε σε διάφορα σημεία της πόλης όπου υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι, επισκέφθηκε και τη Ζόμινθο, όπου μέσα σε πανηγυρικό κλίμα εορτάστηκε η ένταξη του αρχαιολογικού χώρου στον κατάλογο των παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς μνημείων της UNESCO. Όλα αυτά καλά. Όλα αυτά τα πολύ μεγάλα. Στα μικρά, στα πολύ πολύ μικρά, μάλλον έχουμε πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Ξέρετε, το νομικό μας σύστημα προβλέπει ότι ακόμη και οι καταδικασμένοι σε ισόβια πρακτικά εκτείνουν ποινή έως 25 έτη. Στο πολιτικό μας σύστημα η ισοβιότητα είναι έννοια που καθορίζεται από πολιτικές συνθήκες. Ανικανότητα, ικανότητα, σκοπιμότητα, σίγουρα όμως όχι από τη χρονική διάρκεια. Ένα λοιπόν από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα είναι η περίπτωση της Υπουργού Πολιτισμού, της Λίνας Μεδόνη. Τα τελευταία 27 χρόνια, με ένα μικρό διάλειμμα επικυβέρνησης Καραμαλή, ηγείται του χαρτοφυλακίου πολιτισμού είτε με την ιδιότητα της Γενικής Γραμματέως, είτε με την ιδιότητα της Υπουργού. Ακόμη όμως και όσοι Γενική Γραμματέας, όλοι γνωρίζουν ότι οι υπουργοί και οι υφυπουργοί πηγαίνουν έρχονταν στο Υπουργείο Πολιτισμού, όσο εκείνοι το διοικούσε στην πραγματικότητα. Και όπως δήλωσε και πρόσφατα ο Άδωνης Γεωργιάδης, για να υποστηρίξει πόσο αναντικατάστατη είναι η κυρία Μενδώνη, πρέπει, λέει, είχε δηλώσει ο κύριος Γεωργιάδης, να περάσει άρθρο στο Σύνταγμα της χώρας για την ισοβιότητα της κυρίας Μενδώνη στο Υπουργείο Πολιτισμού. Όλα αυτά τα αναφέρουμε έτσι εισαγωγικά ως μια απαραίτητη υπενθύμηση. Αλλά σταθούμε στην τελευταία επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη, λοιπόν, στο Ηράκλειο, με αφορμή, μεταξύ άλλων, και την αυτοψία που έκανε στα ενετικά τείχη με επίκεντρο τη χρήση της στάφρου για τη δωρεάν στάθμευση των οχημάτων. Η Υπουργός Πολιτισμού τι μας είπε? Ουσιαστικά επανέλαβε την απόφαση θέση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου για την απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων περιμετρικά των τειχών. Είπε η κυρία Μενδώνη, δήλωσε η κυρία Μενδώνη, ότι ο χώρος γύρω από το μνημείο δεν είναι χώρος στάθμευσης, δεν μπορεί να είναι χώρος στάθμευσης και πρέπει να βρεθούν άλλες διέξοδοι. Η απόφαση του ΚΑΣ, του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, το 2016, ορίζει τον οριστικό χαρακτηρισμό της στάφρου των ενετικών τειχών ως προστατευόμενο αρχαιολογικού χώρου, απαγορεύοντας τη χρήση της στάφρου για τη στάθμευση οχημάτων και τη λειτουργία πάρκινγκ. Η απόφαση, θυμίζουμε, ότι προέβλεπε τον τερματισμό της λειτουργίας όλων των χώρων στάθμευσης που είχαν διαμορφωθεί εντός του μνημείου, την απομάκρυνση όλων των οχημάτων από την τάφρο και τα ευαίσθητα σημεία των τειχών και τέλος τη σταδιακή σφράγιση των εισόδων και χώρων στάθμευσης και την προστασία του ιστορικού χώρου. Η απόφαση αυτή του 2016 ουσιαστικά παρέμενε ανενεργή για χρόνια, κάτι που οδήγησε και στις επίσημες καταγγελίες των ιδιοκτητών ιδιωτικών πάρκινγκ προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία τους δικαίωσε, απαιτώντας πριν από λίγο καιρό την άμεση εφαρμογή την απόφαση του ΚΑΣ. Η βασική αποδός των αρχαιολόγων του Υπουργείου Πολιτισμού, πέρα από τις σύνθετες επιστημονικές αναλύσεις, είναι ότι η στάθμευση οχημάτων προσβάλλει το μνημείο και αποτελεί ντροπή απέναντι στην ιστορία της πόλης και του πολιτισμού της. Αποτελεί ντροπή και προσβολή η χρήση της στάφρου των τειχών για χώρο στάθμευσης. Προσέξτε, επί της αρχής δεν είναι εύκολο να διαφωνήσει κανείς. Με μία προϋπόθεση: να μην κατοικεί στο Ηράκλειο. Γιατί ακόμη και οι αρχαιολόγοι της τοπικής εφορίας γνωρίζουν τι πραγματικά συμβαίνει στην πόλη. Επομένως, η ντροπή της προσβολής των τειχών για τους Ηρακλειώτες του χθες, τους Ηρακλειώτες του Χάνδακα, έρχεται να αναμετρηθεί με την ντροπή του επίπεδου διαβίωσης των Ηρακλειωτών του σήμερα, των σύγχρονων Ηρακλειωτών. Αλλά
Αλλά μιας και μιλάμε για ντροπή, δεν γνωρίζω πόσο λιγότερο ντροπιαστική μπορεί να είναι η εικόνα των τελευταίων 25 ετών, όσο δηλαδή διαφεντεύει και τις τύχες του πολιτισμού η κυρία Μενδώνη. Η εικόνα στην αλαταποθήκη των ανατολικών νεωρίων της πόλης, επί της παλαιακής λεωφόρου, δίπλα ακριβώς δηλαδή από το κτίριο της αποκεντρωμένης δίκης Κρήτης. Εκεί όπου μία ξύλινη πρόχειρη κατασκευή από τάβλες που έχουν αποσυναρμολογηθεί από παλέτες. Ναι, καλά ακούσατε. Από παλέτες έχουν συναρμολογήσει μία πρόχειρη ξύλινη είσοδο με σπασμένα ξύλα και παράθυρα, διαμορφώνοντας μία τραγική εικόνα. Ναι, ξέρω, πρόκειται να αναστηλωθούν τα νεόρια και να συντηρηθούν. Αλλά αυτό το πρόκειται να στο Υπουργείο Πολιτισμού κοντεύει να συμπληρώσει σχεδόν το 1 τρίτο του αιώνα. Πιάνουμε τα 30 χρόνια. Από αυτό το πρόκειται να. Λίγα μέτρα μακρύτερα από την αλαταποθήκη, τα αποκλεισμένα με σύρματα ανατολικά νεόρια έχουν γεμίσει με σκουπίδια και έχουν αγκαλιαστεί από χόρτα και πρασινάδες από το 2021. Οπότε και απαγορεύτηκε η πρόσβαση στα ανατολικά νεόρια για λόγους ασφαλείας. Στο μνημείο, λόγω του σεισμού. Από τότε έχουν περάσει 5 χρόνια και πίσω από το μέχρι να γίνει το έργο της αναστήλωσης έχουν κρύψει την ντροπιαστική αδιαφορία για την εικόνα που παρουσιάζει το μνημείο, στο οποίο ακόμη και η περίφραξη έχει γκρεμιστεί. Όλα αυτά επί της παραλιακής. Αλλά αν αυτή η εικόνα στα ανατολικά νεόρια προκαλεί την ελάχιστη ντροπή, τι να πει κανείς για τα δυτικά νεόρια. Στα δυτικά νεόρια ντράπηκε ακόμη και η ντροπή. Καμία πρόνοια για αυτό το περίφημο μέχρι να. Το μνημείο βουτυγμένο μέσα στα χόρτα, με μια περίφραξη που δείχνει εγκαταλειμμένη στα βάθη της τελευταίας 25 ετίας, μια ξύλινη σκεπή κάτω ακριβώς από την κατάληξη, της 25ης Αυγούστου, σαπισμένη σκεπή με ξύλα τάκτος ερημένα και σκουπίδια υποδέχονται σε ένα μπαλκόνι τρόγλι τους επισκέπτες της πόλης. Είναι το μπαλκόνι της πόλης, το οποίο είναι τρόγλι. Και είναι και επίκης ο χαρακτηρισμός. Και αν τα σταθμευμένα οχήματα στην τάφρο των τυχών είναι ντροπιαστικό θέαμα για την κυρία Μενδώνη και τους λοιπούς αρχαιολόγους, δεν υπάρχει ίχνος ντροπής τους για τα παρκαρισμένα οχήματα είτε στον περίβολο των δυτικών νεωρίων, είτε από την πλευρά του χώρου στάθμευσης των δημοσίων υπαλλήλων της ΑΔΕ και της αποκεντρωμένης διοίκησης. Γι' αυτά δεν τρέπονται. Καθόλου. Όλα αυτά που σας περιγράφουμε είναι φάτσα κάρτα στη βιτρίνα της πόλης. Και όλα αυτά που σας περιγράψαμε, μόνο αυτά μάλλον που σας περιγράψαμε, σε μία ακτίνα 200 μέτρων, όχι παραπάνω. 200 μέτρα στη βιτρίνα της πόλης. Επομένως δεν έχει νόημα να σας βομβαρδίσουμε, έστω και μέσω μικροφώνου, με δεκάδες σκηνικά εγκαταλειμμένων σημείων πολιτιστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος εντός και εκτός Ηρακλείου. Άμα ξεκινήσουμε, δεν θα μας φτάσουν 30 εκπομπές. Ούτε να υπενθυμίσουμε τους κήπους της Βαστήλης που θυμίζουν τα ενετικά τείχη, των οποίων μεγάλα τμήματα έχουν εξαφανιστεί για χρόνια κάτω από αγριόχορτα και πρασινάδες. Και να φανταστείτε ότι για αυτές τις μικρές παρεμβάσεις ευπρεπισμού, γιατί περί αυτού πρόκειται, δεν απαιτούνται ούτε σύνθετες μελέτες, ούτε γενναίες χρηματοδοτήσεις, ούτε χρονοβόρες διαγωνιστικές διαδικασίες. Το κόστος για σημειακές παρεμβάσεις καθαρισμού και αποκατάστασης μιας περίφραξης, παιδί μου, μιας πόρτας, κάποια αγριόχορτα, δεν ξεπερνά τα όρια της απευθείας ανάθεσης. Όταν λοιπόν το 80% των δημοσίων συμβάσεων στη χώρα γίνονται απευθείας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, όχι με δικά μας στοιχεία, φανταζόμαστε ότι δεν θα ντρεπόταν η κυρία Μενδώνη για μία ακόμη απευθείας ανάθεση, ώστε άμεσα να μετριάσει τις ντροπές της πόλης που γεννήθηκαν τα τελευταία 25 και πλέον χρόνια, δηλαδή επί των ημερών της.

Ακούς τώρα κάποιος πει, μα καλά ρε παιδί, δεν βλέπεις τίποτα να γίνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Ηράκλειο? Φυσικά και βλέπω. Αλλά δεν βλέπω αυτά τα μικρά. Αυτά τα μικρά του μέχρι να γίνει η αναστήλωση, μέχρι να γίνει η συντήρηση, μέχρι να γίνει η ανακατασκευή, μέχρι να γίνει η αποκατάσταση και όλα τα συναφή, θα τα βλέπουμε. Όλα αυτά δηλαδή που θα μπορούσαν να μετριάσουν λίγο την τροπή για να αντέξει η πόλη αυτό το μέχρι να. Όμως όπως δεν χωρούν αλακάρτ μέχρι να, έτσι δεν χωρούν και μισές ντροπές. Επομένως η κυρία Μενδώνη οφείλει μέχρι να βρει τη λύση ο Δήμος Ηρακλείου για την εξασφάλιση των δωρεάν θέσεων στάθμευσης που θα χαθούν από το οριστικό κλείσιμο της Τάφρου, η οποία Τάφρος σήμερα χρησιμοποιείται ως χώρο στάθμευσης. Μέχρι να λοιπόν βρεθεί η λύση, προτρέπουμε την κυρία Μενδώνη να κάνει την τροπή της πέτρα και να δώσει το χρόνο και την ανάσα που απαιτείται στην πόλη και τους κατοίκους της. Και γιατί να κάνει την τροπή της πέτρα για την Τάφρο? Έχει τόσα άλλα για να ντραπεί με όλο της το είναι, που δεν χρειάζεται να ντρέπεται μόνο για την Τάφρο.

Εντάξει, αρχίζω να πιστεύω ότι όταν μετακινείται η κυρία Μεδούση στο Ηράκλειο, όποτε έρχεται, τα τελευταία 27 χρόνια, 19, από το 1999 παρακαλώ, από το 1999, κάνε το λίγο εικόνα, ποια Νέα Δημοκρατία, ποιο Πασόκ, ποια... Τα έχει συντρίψει όλα. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι ΑΝΕΛ, τίποτα, τα έχει συντρίψει όλα, τα έχει υπερκεράσει όλα. Σιμίτη, Καραμαλή, Παπανδρέου, Παπαδήμο, Σαμαρά, Βενιζέλο, Τσίπρα, Μητσοτάκη, όλους. Δεν έχει αφήσει τίποτα. Όλους, ο Δοστρωτήρας. Από το 1999 έχουμε 2026. 27 χρόνια. 27 χρόνια. Με ένα μικρό διάλειμμα, όταν λέμε διάλειμμα, δεν εννοούμε ότι έφυγε από τη διοίκηση του Υπουργείου Πολιτισμού η κυρία Μενδώνη. Εκεί ήταν. Παρούσα. Με διάφορους τρόπους. Ένα μικρό διάλειμμα την περίοδο Καραμαλή 2004-2009. Άρα 5 χρόνια, 22 χρόνια. 22 χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισμού σε σύνολο των τελευταίων 27 ετών. Αναρωτιέμαι τόσες φορές που έχει έρθει στο Ηράκλειο, στο αυτοκίνητο, όταν μετακινείται. Πάει από σημείο σε σημείο, παιδί. Τις προηγούμενες μέρες μετακινήθηκε σε διάφορα σημεία της πόλης του Ηράκλειου. Τις δένουν τα μάτια. Δηλαδή, τι είναι, τι απαγάγουν, ας πούμε, όπως κάνουν τις απαγωγές για λίτρα κτλ. Και τις δένουν τα μάτια και δεν καταλαβαίνει πού κινείται. Στο χώρο, δεν βλέπει. Και τις ανοίγουν τα μάτια, τις βγάζουν το μαντίλι από τα μάτια, ας πούμε, την ώρα φτάνει στην Κνωσό. Απ, εδώ είμαστε. Την ώρα που φτάνει στη Ζώμηθο. Απ, εδώ είμαστε. Την ώρα που φτάνει στα Ενετικά Τείχη. Απ, εδώ είμαστε. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά, ρε παιδί μου. Εκτός κι αν, η κυρία Μενδώνη είναι κατ' επιλογή ευαίσθητη για θέματα πολιτισμού, εικόνας και ντροπής και προσβολής. Εκτός κι αν η κυρία Μενδώνη κινείται στη λογική του αλακάρτ. Αυτό είναι ντροπιαστικό, αυτό δεν είναι, γιατί δεν με εξυπηρετεί, δεν με βολεύει κτλ. Αν ισχύει αυτό, όμως το πει η κυρία Μενδώνη, η οποία κατά καιρούς την έχουμε δει έτσι να εξανίσταται. Εντάξει, ναι, έχει θεοποιηθεί πολιτικά η κυρία Μενδώνη, όταν ακούσει υπουργό να λέει: περάστε άρθρο στο Σύνταγμα, να έχουμε μόνιμη ισόβια, μάλλον υπουργό πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη. Προφανώς ο άλλος λέει: οπ, εδώ είμαι. Δεν τολμά κανείς να πει τίποτα. Σούζα όλοι. Τίποτα. Κανείς. Τεά, ούτε ούτε τίποτα. Πρωτοφανέστατο. Πρωτοφανές. Ποιος θυμάται εκεί την υπεύθυνη εκεί της εφορίας αρχαιοτήτων, δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή ήταν εκεί, που την έκανε ρεντίκολο. Και κάτι συνθήματα που είχε εκεί σε ένα αναψυκτήριο, τουαλέτα, δεν θυμάμαι τι ακριβώς ήταν, σε ένα αρχαιολογικό χώρο, και μπας περιπτώσει δεν ήταν καθόλου ωραία εικόνα αυτή. Ποιος θα κάνει ρεντίκολο την κυρία Μενδώνη όταν επί 22 χρόνια έρχεται στο Ηράκλειο και αφήνει αυτές τις εικόνες? Ποιος? Ποιος θα τολμήσει? Όταν περιφερειάρχες και δήμαρχοι μπαίνουν στην ουρά για να πάρουν κανένα ξεροκόμματο από αυτά που θέλει να αφήσει το Υπουργείο Πολιτισμού, από τα έσοδα που από τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού ή το μουσείο, το αρχαιολογικό μουσείο, το οποίο είναι μονέδες, ξέρετε, είναι σαν τον κουλοχέρι, τόσα λεφτά βγάζουν, και επιστρέφουν το ελάχιστο του ελαχίστου στην πόλη. Και δεν μπορούν να δώσουν 30.000 ευρώ μια απευθείας ανάθεση αύριο το πρωί να ξεχορταριάσουν τουλάχιστον κάποια κομβικά σημεία της βιτρίνας, παιδί μου. Ναι, αυτό, να τα βάλουμε κάτω από το χαλί, τουλάχιστον να φτιάξουν τη βιτρίνα. Αυτό μπορούμε, αυτό να κάνουμε, έστω αυτό. Αλλά μπροστά σε αυτό, γιατί θα ακούσει τώρα κάποιο μα απάλι τη βιτρίνα κτλ. Μπροστά σε αυτό να μην κάνουμε τίποτα. Και περνάνε τουρίστες πάνω από τις τάβλες, πάνω από τα σκουπίδια, πάνω από κυκλειδώματα σαπισμένα, πάνω από ένα μαύρο χάλι. Ένα μαύρο χάλι. Υποτίθεται από εκείνους που έχουν επομιστεί να προασπίζουν, να προφυλάσσουν και να αναδεικνύουν τον πολιτισμό. Και κουνάνε και το δάχτυλο κιόλας σε όλους τους υπόλοιπους. Ποιος θα βρεθεί να μιλήσει για την κυρία Μενδώνη, αυτή την παγερή αδιαφορία της απέναντι σε αυτά τα πολύ μικρά. Αυτά τα πολύ μικρά
που συνθέτουν όμως μια πολύ μεγάλη πραγματικότητα. Τι δεν πάει άλλο ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Διακοπή μου, σκιά να τσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 38 8732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
8: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
9: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Επιστροφή από το συνέδριο του Economist, ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος στις εξελίξεις που αφορούν στην ίδρυση νέων κομμάτων, υποστήριξε ότι η Ελλάδα καλείται, η χώρα καλείται να πειραματιστεί για μία φορά με το λαϊκισμό και το rebranding. Αφήνοντας σαφέστατη αιχμή για τον Άλεξη Τσίπρα.

Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι αναδεικνύονται και πάλι λαϊκίστες με rebranding σε μια στρατηγική που λέει πάλι το ίδιο πράγμα. Ωστόσο εκτίμησε ότι οι πολίτες θα δώσουν την απάντηση όταν πρέπει, ουσιαστικά στις κάλπες. Βέβαια είπε και κάτι ακόμη ο κύριος Μητσοτάκης, που νομίζω ότι εκεί λίγο τα πράγματα παραποίησε μάλλον την πραγματικότητα, γιατί υποστήριξε ότι οι πολίτες θα πούν μεταξύ άλλων όχι σε αυτό το λαϊκισμό, γιατί λέει την τελευταία φορά που τον δοκίμασαν σχεδόν πτωχεύσαμε. Μισό. Η πτώχευση της χώρας ήρθε το 2009, για να μην ξεχνόμαστε δηλαδή. Και όσο ο Μητσοτάκης μπορεί να το ξεχνάει, αλλά επί κυβέρνηση Καραμαλή οδηγήθηκε η χώρα στην πτώχευση. Κανείς τότε δεν απάντησε, δεν εξήγησε πώς το έλλειμμα του 3% έγινε, μας έλεγε τότε η κυβέρνηση Καραμαλή, έγινε 15% και πλέον μετά που ανέλαβε την κυβέρνηση ο Γιώργος Παπανδρέου, και επιβεβαιώθηκαν αυτά τα στοιχεία από τους Ευρωπαίους. Και αυτό έχει καταγραφεί στην ιστορία, και άλλωστε το είδαμε και σε ένα από τα περιβόητα επεισόδια του ντοκιμοντέρ «Στο χιλιοστό», όπου ο κύριος Γιούγκερ έδειξε μετανιωμένος, γιατί τότε, προφανώς γιατί προέρχονται από τον ίδιο πολιτικό χώρο, τώρα βέβαια φυσικά μετά από χρόνια μπορεί να το παραδεχτεί, τότε δεν αντέδρασε ως όφιλε μπροστά στην παραποίηση των στοιχείων από την τότε κυβέρνηση. Η χώρα λοιπόν πτώχευσε το 2009. Δεν πτώχευσε το 2015 που έκλεισαν οι τράπεζες, γιατί αυτό υπονόησε ο κύριος Μητσοτάκης στο συνέδριο του Οικόνομη στα Χανιά, ότι οι πολίτες θα πούνε όχι γιατί έζησαν την πτώχευση επί των ημερών της διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Οι πολίτες όντως έζησαν απίστευτες σκηνές στο πρώτο εξάμηνο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι γιατί τότε πτώχευσε η χώρα. Γιατί αυτές οι ακροβασίες της τότε κυβέρνησης οδήγησαν τη χώρα σε μια τεράστια αναστάτωση. Με πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό κόστος. Προφανώς. Αλλά η πτώχευση είχε επέλθει. Πολλά χρόνια νωρίτερα. 5 χρόνια νωρίτερα. 6 χρόνια νωρίτερα. Από τότε που ανέλαβε η κυβέρνηση η οποία εγκαλείται σήμερα από τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτά λίγο για την αποκατάσταση λίγο της πραγματικότητας.

Όπως και να έχει, η ίδρυση του νέου κόμματος και της επιλογής του κυρίου Τσίπρα να επανέλθει με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ΕΛΑΣ, συνεχίζει να προκαλεί αρκετές συζητήσεις. Η εξαγγελία του νέου κόμματος, τώρα έτσι και με μια απόσταση λίγων ημερών από το Φυσίο, υπήρξε πέρα και πάνω απ' όλα μια πραγματική υπερπαραγωγή με όλα τα σχετικά που απαιτούνται για αυτή την υπερπαραγωγή, αλλά από περιεχόμενο τίποτα. 7 δεσμεύσεις, 7 γενικόλογες αρχές ή μάλλον καινολογίες επί των αρχών. Δημοκρατική αναγέννηση, κοινωνικό κράτος, οικονομική δικαιοσύνη, κλιματική μετάβαση, εθνική ανεξαρτησία, νέα γενιά στο προσκήνιο, πολιτισμός και ταυτότητα. Αυτά δεν είναι συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Είναι ευχολόγια. Είναι μάλλον μη δεσμεύσεις σε τίποτα. Θα δώσουμε ένα παράδειγμα. Τι σημαίνει δηλαδή πράσινη μετάβαση, που είπε ο κύριος Τσίπρας, χωρίς κοινωνικό κόστος. Το πρόβλημα με την μετάβαση, πράσινη μετάβαση, είναι ότι έχει δυσβάστακτο κοινωνικό και οικονομικό κόστος. Μπορεί να αντιμετωπιστεί? Προφανώς και μπορεί. Αλλά εδώ χρειάζονται τομές. Με τη φορολόγηση των καυσίμων, με τη τιμολόγηση των καυσίμων, με την υποκατάσταση εισαγόμενων ενεργειακών πόρων από εγχώριες, με την επιστροφή στο λιγνίτη, γιατί ναι, χρειάζεται σε αυτή τη συγκυρία. Για όλα αυτά όμως, που έχουν και κόστος και ρίσκο, δεν ακούσαμε τίποτα.

Γενικά η διακήρυξη των 7 μη δεσμεύσεων είναι μια γενικόλογη φούσκα που ο καθένας μπορεί να συμφωνήσει. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί να διαφωνήσει κάποιος με αυτές 7 βασικές αρχές που περιέγραψε ο κύριος Τσίπρας από το ΣΥΟ. Και δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει, και όλοι, ανεξαρτήτως πολιτικής προέλευσης, μπορούν να προσυπογράψουν αυτές τις 7 αρχές, γιατί δεν έχουν κόστος. Στην πραγματικότητα δεν κοστίζουν κάτι, γιατί δεν λένε και τίποτα. Δεν δεσμεύουν κανένα. Θυμίζει το παλιό εκείνο, ρε παιδί μου, καλό να είσαι νέος, ωραίος και υγιής, παρά γερός, φτωχός και άσημος. Η πολιτική, ξέρετε, αρχίζει από την ώρα που αρχίζεις να προτείνεις τι έχεις σκοπό να κάνεις και τι να θυσιάσεις, σε τι δίνεις προτεραιότητα. Όταν προτείνεις ωραία πράγματα, αποδεκτά από όλους, απλά φτιάχνεις ένα λαμπερό περιτύλιγμα.

Άρα, παιδί μου, τη δούμε κριτική κινηματογράφου τη δουλειά. Στην περίπτωση της παραγωγής του κόμματος Τσίπρα, σκηνοθεσία, performance και όλα τα συναφή παίρνουν 9 στα 10. Αν μείνουμε στο σενάριο, περιεχόμενο δηλαδή, παίρνει κάτι λιγότερο από το 1 στα 10. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο σημείο να αναδείξουμε ως το σημαντικότερο από την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα να είναι το όνομά του. Το όνομα του κόμματος δηλαδή. Ολογράφος. Ελληνική αριστερά αριστερή συμπαράταξη. Και τα αρχικά όντως ευρηματικά ελάς που κάνει ο καθένας ό,τι συνειρμούς θέλει. Θες να παραπέμψεις το ελάς της κατοχής, παραπέμψεις. Θες να παραπέμψεις τον αντιστασιακό στρατό, παραπέμψεις. Θέλεις να παραπέμψεις στη χώρα, στην πατρίδα, παραπέμψεις. Θέλεις να παραπέμψεις στην ελληνική αστυνομία και τέλος πάντων στο δόγμα νόμος και τάξη, παραπέμψεις. Γενικώς είναι ένα όνομα πολύ εύστοχο, πολύ έξυπνο, που είναι σαν το γνωστό αναψυκτικό που πάει με όλα, από όλους, για όλους.

Βέβαια, οι δημοσκοπήσεις μετά τις πρώτες ημέρες που ακολούθησαν από την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικές για το εγχείρημα.

σε μία από τις τελευταίες αυτή της ΑΛΚΟ η Νέα Δημοκρατία μπορεί να παραμένει πρώτη στην πρόθεση ψήφου με ποσοστό 23,5%. Στη δεύτερη θέση όμως ακολουθεί με 12,8% η Ελλάς. Και στην τρίτη, σχεδόν τρεις μονάδες πίσω, με 10% το ΠΑΣΟΚ. Μια μόλις μονάδα απόσταση από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η ακτινογραφία της ψήφου προς την Ελλάς δείχνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας σαρώνει τόσο το ΣΥΡΙΖΑ, τον εξαϊλώνει ουσιαστικά, όσο και την πλευρά της ελευθερίας. Αλλά κρατήστε ένα βασικό ποιοτικό χαρακτηριστικό που θα τολμήσω να πω ότι υπερκερνά προς το παρόν και τους απόλυτους αριθμούς ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου, που όντως εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς. Και αυτό το ποιοτικό χαρακτηριστικό έχει να κάνει με το τι απαντούν οι πολίτες για ποιο κυρίως γνώρισμά του θα εμπιστευόντουσαν τον Αλέξη Τσίπρα. 4 στους 10 από αυτούς που ψήφισαν η ελληνική αριστερή στην παράταξη είναι ότι είναι έντιμος. Αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό. Και το δεύτερο είναι ότι τον εμπιστεύονται. Για να ακολουθήσουν με μεγάλη απόσταση από εκεί πέρα ότι εκφράζει τα λαϊκά στρώματα ή ότι συμφωνούν με τις πολιτικές θέσεις του.

Επίσης ενδιαφέρον από τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ είναι ότι από το σύνολο εκείνων που στηρίζουν, ψηφίζουν τον Αλέξη Τσίπρα, το 8% προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι μικρό το ποσοστό. Το 56% προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ και ένα 28% προέρχεται από την Πλεύση Ελευθερίας.

Αυτά τα ποσοστά συνεχίζουν να προκαλούν έναν ομολογουμένος πρόδειλο εκνευρισμό στο κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη. Όπου το Πασόκ πλέον αποτελεί το αμέσως επόμενο κόμμα που παίρνει τη θέση του στα κόμματα όπου κατά το παρελθόν έχουν καταθέσει ενστάσεις, ζωηρές διαφωνίες και βασιτός μια πολεμική ρητορική απέναντι στις δημοσκοπήσεις διαψεύδοντάς τις. Το Πασόκ θυμίζει... Το Πασόκ θυμίζει...

Και όσο οι μετρήσεις που θα έρχονται στο φως δημοσιότητας θα επιμένουν σε αυτές τις τάσεις, τόσο ο εκνευρισμός θα μεγαλώνει. Αλλά στο Πασόκ μάλλον έχουν μπερδέψει και έχουν μπερδευτεί. Θεωρούν ότι το πρόβλημά τους είναι οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Εμείς θεωρούμε ότι το πρόβλημά τους είναι η ίδια η σκληρή πραγματικότητα για εκείνους. Πάμε, για ένα σαν διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Τις προηγούμενες ημέρες συζητούσαμε εδώ σε αυτήν τη ραδιοφωνική ζώνη με τον αντιπρόεδρο της Πομιδά, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, με αφορμή το σχέδιο νέου, το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει φέρει προς διαβούλευση η κυβέρνηση για να ψηφιστεί, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και αλλαγές σε ό,τι αφορά τη μίσθωση ακινήτων από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, από τους ιδιώτες ιδιοκτήτες, αλλάζοντας ουσιαστικά το καθεστώς, καθώς δίνεται τη δυνατότητα στους φορείς αυτοδιοίκησης από τη στιγμή που θα συνάψουν τη σύμβαση με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου να κατοχυρώσουν πρακτικά 27 έτη αδιάλειπτα ενοικιοστασίου. Αλλάζουν δηλαδή οι όροι επί της ουσίας του πώς θα μπορούσε να παραμείνει ο ενοικιαστής, δηλαδή εν προκειμένου ο Δήμος ή η Περιφέρεια, σε ένα ακίνητο. Σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η ασφάλεια για τους οργανισμούς αυτοδιοίκησης στο να έχουν στέγη για τις υπηρεσίες τους, για σχολικά συγκροτήματα και να μην μπαίνουν συνέχεια στη διαδικασία ανά μικρά χρονικά διαστήματα να αλλάζουν οι ιδιοκτησίες, να αναζητούν δηλαδή νέα ακίνητα. Και μας έλεγε ότι ο πρόεδρος της Πομιδά, ο κ. Αραπούλου, ότι αυτό από μόνο του θα δημιουργήσει ανασταλτικές συνθήκες από τη διάθεση ακινήτων ιδιωτών σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί θα δυσκολεύονται πλέον οι ιδιοκτήτες ακινήτων να μπαίνουν στη διαδικασία να μισθώνουν τα ακίνητά τους σε δήμους ή περιφέρειες, γνωρίζοντας ότι επί της ουσίας το χάνουν, εντός εισαγωγικών το χάνουν, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να διαπραγματευτούν ξανά για το ενίκιο και ενδεχομένως ένα νέο ενοικιαστή για τουλάχιστον 27 χρόνια. Άρα θα αποφύγουν να τον ενοικιάζουν σε δήμους και περιφέρειες. Όμως την ίδια ώρα το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι είναι ότι χωρίς αυτή την αλλαγή του κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση, ήδη το πρόβλημα έχει διαμορφωθεί. Δηλαδή αν θα δημιουργηθεί, αν τώρα μάλλον είναι εκρηκτικό το περιβάλλον γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι οργανισμοί αυτοδιοίκησης μισθώνουν ή έχουν στη διάθεσή τους να μισθώσουν κτίρια, με τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης θα ξεπεράσει κάθε όριο. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση για το Δήμο Ηρακλείου, όπου έχει αναγκαστεί εδώ και πολλά χρόνια να καλύπτει σχολικές ανάγκες, ανάγκες για τη σχολική στέγη, κυρίως νηπιαγωγείων, σε κτίρια τα οποία δεν είναι ιδιόκτητα. Άρα να μπει στη διαδικασία της ενοικίασης. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων εξέδωσε μια ανακοίνωση που υποστηρίζει ότι 40 νηπιαγωγεία βρίσκονται στο κόκκινο στο Ηράκλειο, καθώς απειλούνται από έξωση. Πάμε να ακούσουμε τον Δήμο Ηρακλείου. Τι λέει ο Δήμος, ποια είναι τα πραγματικά στοιχεία, αν ισχύει ότι 40 νηπιαγωγεία ουσιαστικά για την επόμενη περίοδο, την επόμενη σχολική περίοδο, θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα, αν είναι αυτός ο αριθμός, αν είναι λιγότερος και σε τι επίπεδο υπάρχει το πρόβλημα, εάν υπάρχει. Να πάμε να συνομιλήσουμε για καλησπίση με ευθύς αμέσως τον Αντίμαρχο Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου, τον κύριο Αντώνη Περισσυνάκη. Καλησπέρα κύριε Περισσυνάκη.
1: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας. Ένα ενδιαφέρον θέμα θίξατε κύριε Κώστα και πραγματικά είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και εμάς, καθώς όπως σωστά προείπατε, πολλά νηπιαγωγεία είναι μισθωμένα τώρα και πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι σημερινό το πρόβλημα. Mm-hmm. Το πρόβλημα ξεκινάει πριν από δεκαετίες της έλλειψης κατάλληλης στέγης στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου δεν υπάρχουν οικόπεδα για να ανεγείρουμε καινούργια νηπιαγωγεία ή δεν υπάρχουν κατάλληλα κτίρια και αναγκαστικά πηγαίνουμε σε μίσθωση. Είναι περίπου 25 αυτά.
0: Όχι 40.
1: Από τα 100. Από τα 100. Βέβαια οφείλω να πω ότι δεν έχουμε πρόβλημα με όλα προς Θεού τα νηπιαγωγεία. Αυτό που απασχολεί συνήθως τους ιδιοκτήτες είναι η αύξηση του ενοικίου, καθώς κατά τη διάρκεια των προηγούμενων χρόνων με ένα νομοθέτημα τα μισθώματα παρέμειναν σταθερά. Ήταν η εποχή της ύφεσης, αν θυμάστε, και στη συνέχεια του COVID, με αποτέλεσμα να υπάρχει σήμερα κατά την άποψη των ιδιοκτητών ένα μεγάλο χάσμα ανάμεσα στην πρακτική αξία μίσθωσης και στη μίσθωση την οποία δίνει το δημόσιο για αυτά τα κτίρια. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο σημείο να έχουμε δικαστικές διαμάχες. Πολλές φορές είναι μια απλή διαμάχη νομική για αύξηση του μισθώματος. Κάποιες άλλες φορές με την απειλή της έξωσης προσπαθούν να δώσουν την ίδια λύση πάλι στο μίσθωμα. Ας πούμε τώρα έχουμε δύο εντολές για έξωση που μας απασχολούν στο Δήμο Ηρακλείου, του 37 νηπιαγωγείου και του 57 νηπιαγωγείου. Του 57 νηπιαγωγείου ο ιδιοκτήτης που μίλησα μαζί του εχθές μόλις μου είπε ότι δεν επιθυμεί να φύγω, με προς Θεού, απλά θα ήθελε λίγο να εξορθολογήσω με το μίσθωμα, γιατί κατά την άποψή του έχει μείνει πολύ πίσω σε σχέση με την πραγματική αξία του ακινήτου του. Άρα λοιπόν είναι μια διαρκής, θα έλεγα, μάχη να κρατήσουμε τα κτίρια εμείς ως Δήμος, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε άλλα, και από την άλλη πλευρά να εξορθολογήσουμε και τα μισθώματα, δεδομένου ότι και οι ιδιοκτήτες έχουν και αυτοί τα δίκια τους, έτσι, εφόσον τους δίνονται εναλλακτικοί τρόποι αξιοποίησης.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, από τα 25 που μας λέτε ότι είναι σε ιδιωτικά ακίνητα, πώς θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα ή θα αντιμετωπίσουν το Σεπτέμβριο?
1: Από ό,τι γνωρίζω, συνολικά είναι 5 οι αγωγές που έχουν ασκηθεί. 5.
0: 5 όχι 25. Όμως, κύριε, είναι ανάμεσα και
1: 5 στα 25, ωραία, αλλά οι περισσότερες είναι αύξηση μισθώματος.
0: Και είναι ανάμεσα στα 5, είναι και το 37 και το 57.
1: Ναι, είναι συνολικά 5. Ναι.
0: Άρα, πρακτικά, σε 5 σχολεία έχουμε πρόβλημα.
1: Πρακτικά, έχουμε ένα πρόβλημα στην νομοθεσία.
0: Ναι.
1: Η οποία προβλέπει μια πολύ μικρή αύξηση στα μισθώματα. Δηλαδή, ας πούμε ότι εγώ αναγνωρίζω ότι ο ιδιοκτήτης έχει δίκιο. Δεν μπορεί να μισθώνει, παράδειγμα, 100 τετραγωνικά με 200 ευρώ.
0: Ναι.
1: Έχει δίκιο. Θα ήθελε ένα ορθολογικό μίσθωμα τουλάχιστον 400 ευρώ. Αυτό η νομοθεσία εμένα, παρά το γεγονός ότι συμφωνώ και το επιθυμώ, δεν μου το δίνει το δικαίωμα, γιατί προβλέπει μια αναπροσαρμογή 3% ανά έτος.
0: Ναι, γιατί σου λέει, συγγνώμη,
1: ή αναέτοιμα.
0: Σωστό είναι αυτό, διότι όταν ο ιδιοκτήτης μπήκε στη διαδικασία να μισθώσει το ακίνητό του, υπήρξε μια, δεν ξέρω, βγήκε σε ένα διαγωνισμό, βγήκε σε μια δημοπρασία με το χαμηλότερο ενδεχομένω τίμημα, ακριβώς λοιπόν έτσι, και βάσει αυτού του δεδομένου κέρδισε τον διαγωνισμό. Άρα δεν μπορεί όποιος δήμος ή όποια περιφέρεια να έρθει τώρα, παρότι αναγνωρίζει ότι έχουν αλλάξει οι συνθήκες, μία μόνο κονδυλιά να κάνει διπλασιασμό, γιατί έτσι θα μπορούσα και εγώ να σας νοικιάσω με το χαμηλότερο τίμημα το ακίνητό μου. Το καταλαβαίνετε τι κίνδυνος δημιουργείται. Άρα να πάρω τη δουλειά, να το πω πολύ απλά, να πάρω τη δουλειά, να κάνω λίγο υπομονή και μετά από την πίσω πόρτα να αυξήσω το ενίκιο και να το τριπλασιάσω, πενταπλασιάσω.
1: Ναι, θα μπορούσε όμως να υπάρχει ένας ειδικός συντελεστής,
0: ναι,
1: ο οποίος να είναι κάτι όπως λέγαμε παλιά την ΑΤΑ, θυμάστε, την αυτόματη την αριθμητική αναπροσαρμογή, ο οποίος να φανέρωνε μια αλήθεια περισσότερο κοντά στην πραγματικότητα της σημερινής εποχής.
0: Με αυτό το δεδομένο λοιπόν, για να πάμε στο συγκεκριμένο, το 57, με αυτό το δεδομένο λοιπόν, ότι εσείς αναγνωρίζετε ότι δεν θα πρέπει να το αυξηθεί. Ο ιδιοκτήτης λέει ότι δεν θέλω να φύγετε αρκεί να μου το αυξήσετε. Αλλά ο νόμος δεν δίνει τη δυνατότητα για πάνω από 3% αύξηση. Στο αποτέλεσμα, ο ιδιοκτήτης θα...
1: Ναι, μπορούμε τώρα εδώ να έχουμε μια δικαστική απόφαση, από ό,τι με ενημερώνουν, έτσι, προς Θεού, δεν είμαι νομικός, εκπαιδευτικός είμαι, η οποία δικαστική απόφαση να προβλέπει μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο επαναπροσδιορισμό του ενοικίου. Αυτά όμως έχουν να κάνουν περισσότερο με τους νομικούς μας. Για μας αυτό που μας είναι απαραίτητο είναι η συνένεση του ιδιοκτήτη, ώστε να μην χάσει τη στέγη του τον νηπιαγωγείο. Και για αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Τώρα βέβαια το πρόβλημα,
1: για να σας δώσω να καταλάβετε. Δεν είναι το θέμα τι μπορούμε να μισθώσουμε, τι μπορούμε να δώσουμε σαν ενοικίο. Το πρόβλημα είναι το βασικό πρόβλημα της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Πότε θα μπορέσουμε να έχουμε τους πόρους από την κεντρική εξουσία για να ανεγείρουμε νέα σχολική στέγη. Γιατί τα τελευταία 20 χρόνια δυστυχώς δεν υπάρχουν επιχορηγήσεις, όχι μόνο για την ανέγερση, αλλά και για τη συντήρηση των σχολικών μονάδων. Δεν υπάρχει δηλαδή ειδικό πρόγραμμα συντήρησης σχολικής στέγης. Και όλα αυτά, καθώς περνούν τα χρόνια, προστίθεται το ένα με το άλλο και δημιουργούν μια ασφιχτική κατάσταση. Θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι της πολιτείας.
0: Κύριε Πρισάκη, εγώ θέλω ένα πράγμα να ρωτήσω, γιατί αυτό ενδιαφέρει τους ακροατές, παύλα αγωνείς. Το Σεπτέμβριο υπάρχει περίπτωση σχολείο να ψάχνει για στέγη? Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Λοιπόν, προσέξτε. Για το 37 νηπιαγωγείο, το οποίο έχει γίνει ήδη έξωση, θα σας έλεγα ότι η παιδαγωγική μου άποψη,
0: ναι,
1: ως εκπαιδευτικός, είναι ότι πρέπει να βρούμε νέο χώρο να το αντικαταστήσουμε. Δεδομένου ότι ίσως είναι το τελευταίο νηπιαγωγείο που λειτουργεί σε υπόγειο χώρο. Άρα λοιπόν η πρότασή μου θα είναι να μας δοθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να μπορέσουμε να κάναμε ήδη την προκήρυξη, την έχουμε ήδη έτοιμη, να βρούμε ένα νέο χώρο προς μίσθωση ξανά. Γιατί για να ανεγείρουμε ένα νέο νηπιαγωγείο δεν μπορούμε, δεν έχουμε ούτε οικόπεδο συγκεκριμένη περιοχή, ούτε
0: σπίτι. Άρα, για να καταλαβαίνω καλά, λοιπόν, ξεκινάνε το Σεπτέμβριο εκεί που είναι μέχρι να βρείτε το ακίνητο ή θα το έχετε βρει
1: νωρίτερα? Μέχρι να διερευνήσουμε, να βρούμε ένα νέο ακίνητο. Εύχομαι να το βρούμε. Δύσκολο πολύ, αλλά εύχομαι να το βρούμε.
0: Μάλιστα. Για το 57ο θεωρείτε ότι θα βρεθεί λύση με τον ιδιοκτήτη?
1: Νομίζω θα βρεθεί λύση. Υπάρχει καλή συνένεση ανάμεσα και στο Δήμο και στον ιδιοκτήτη, και μάλιστα ο ιδιοκτήτης μας δίνει και πρόσθετο χώρο, γιατί ήδη απελευθερώθηκε ένας χώρος δικός του δίπλα στον νηπιαγωγείο. Οπότε η άποψή μου είναι ότι μπορούμε να συνεχίσουμε την πίστοση και σε ένα μεγαλύτερο χώρο. Αυτά όμως θα τα δουν οι νομικοί μας, γιατί ξαναλέω πολλές φορές, δεν φτάνει μόνο η βούληση, αλλά πρέπει να το επιτρέψει η νομοθεσία.
0: Άρα για το Σεπτέμβριο, αν υπάρξει μια αναστάτωση, θα υπάρξει μόνο για το 37ο. Καλά το καταλαβαίνω.
1: Ναι. Και να πω τώρα ότι προσπαθούμε να βρούμε λύση,
0: ναι,
1: και για το 42ο νηπιαγωγείο, το οποίο αν θυμάστε πέρσι είχε απελευθερωθεί το κτίριό του, γιατί έτσι επιθυμούσε ο ιδιοκτήτης του. Έχουμε τώρα μια επαφή με κάποια κτίρια τα οποία δεν ανήκουν στο Δήμο Ηρακλείου αλλά σε άλλες υπηρεσίες. Ας πούμε τώρα διερευνούμε ένα κτίριο το οποίο ανήκει στη στέγη ανηλίκων, Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι, κατάλληλο για νηπιαγωγείο. Μήπως μπορέσουμε να στεγάσουμε εκεί και το 42 νηπιαγωγείο, το οποίο έχασε τη στέγη του πριν από ένα περίπου χρόνο με έξωση που υπέβαλε ο ιδιοκτήτης. Είμαι αισιόδοξος και σε αυτό το χώρο ότι θα μπορέσουμε τελικά να τον μισθώσουμε ή να τον χρησιμοποιήσουμε από την δημόσια υπηρεσία η οποία τον έχει.
0: Μάλιστα. Ένα σχόλιο έτσι πολύ σύντομα θα ήθελα για το νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης που σχετίζεται και με αυτό το θέμα, δηλαδή το να αλλάξει το καθεστώς μίσθωσης ακινήτων σε ό,τι αφορά τη χρονική διάρκεια, δηλαδή, όπου θα υποχρεώνονται εντός ή εκτός αγωγικών όρων οι ιδιοκτήτες, εφόσον μπαίνουν στη διαδικασία να μισθώσουν τα ακίνητά τους σε δήμους και περιφέρειες, να τα παίρνουν για τουλάχιστον 27 χρόνια. Ή μάλλον έως 27
1: τώρα,
0: χρόνια.
1: Έως 27. Ακούγεται τεράστιο το χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε τελικά να έχουμε μια συνένεση από τους ιδιοκτήτες για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Σίγουρα διασφαλίζει το δημόσιο. Σίγουρα αποφεύγει τις κακοτοπιές τις οποίες συζητάμε τόση ώρα, έτσι με τις εξώσεις και όλα αυτά. Αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι μπορεί να υπάρξει και μια μέση συμβιβαστική λύση η οποία να ικανοποιεί και τους δύο. Τα 27 χρόνια τα θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Έτσι.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου, ο κύριος Αντώνης Περσενάκης, και εμείς με αυτήν τη συζήτηση κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόμστας. Εξακολουθείτε να είστε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Να σας ευχηθούμε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Delta 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου, που θα

Και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τίμησε η ζωή.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Έτοιμος για μπάλα.
4: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα
7: και στο διαδίκτυο.
6: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
8: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

0: καφές, ονιά στο Παγκράτη.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: ενημέρωση είναι εδώ. Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα ανώ των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Βαρέθηκα τιμή.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα ανώ

0: 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
4: Delta 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

στα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

0: 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: DET 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Πολίτικα. 898 στο FM.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου που

αγκάθια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δε μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου και η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστείς.

και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει.

0: πες με αγάπη.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πώς το πρωί σε κλαμπ και μπαρ.